0: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ώρα τραβά, ίσως πει είμαστε ζεν, ζεν. Απολυτήριο πέμπτο εξαρχείων, δεν ξέρεις τι έπαιζε, δεν, δεν. Οι επιλογές μας ελάχιστες λάλη σχεδόν ακουμπάνε στο μη, δεν. Στην κοινωνία βασιλεύει το φαίνεστε, μοιάζουν οι φίλοι.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: 1, 2, 1, 2. Μπαμπά, έκανες ωραία μουσική πάλι.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σε παίρνω τηλέφωνο μέσα στη νύχτα να πω σ' αγαπώ και να φύγω. Με ρωτάς που θα βγάλω όλο αυτό. Σου λέω δεν με νοιάζει ούτε λίγο. Κοσμοθεωρία, εφαίστειο. Πάρε στα μούτρα, τη νιώθω και κάντε ό,τι θες. Ούτε κοφτές, ούτε καυτές, ούτε ψηλές. Μπήκες. Όσοι περπάτησαν μέσα μου, πως το και ένα φεγγάρι με νιώσανε. Όσοι δακρύσαν για πάρτι μου, μα κι αυτοί που μπορεί να προδώσανε. Έχουν αξία για μένα. Κάθε μια βαριά ιστορία. Τους χρωστάω αυτό που είμαι σήμερα. Το Θανάση του 23. Δεν είμαι κανονικός. Μην ψάχνεις για δίκιο στο δίνω. Όσα έδιωχνα τα βραδιά πίνοντας. Το πρωί ήταν στο κομοδίνο. Παίρνω.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: μια θάλασσα.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
3: 8 με 9 το πρωί,
2: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Σκοτάδι συμφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

της λύπης τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου. Και έχω κρυμμένο.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ από τον Φλάσ 99 και 4 μιλάμε επί της ουσίας. Έκθεση ήταν και πάει, θα τα δούμε όλα στον απόϊχο της έκθεσης όσων πολιτικών και όχι μόνο συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα στην πόλη μας. Μπορείτε να σας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Viber στο Flash99.4 με τα προσωπικά μας προφίλ στα social media, στο Facebook Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης. Στη διάθεσή σας και η fanpage σελίδα στο Facebook Μιλάμε Πολιτικά. Στη διάθεσή σας και το τηλέφωνο του σταθμού 2310-548-01. Εκεί αν θέλετε να πάρετε, να ενημερώσετε για κάτι, να καταγγείλετε για κάτι, να ρωτήσετε κάτι, ο Χρήστος Νάκος είναι στη διάθεσή σας, ο Χρήστος Νάκος που είναι στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές και σήμερα.
0: Πάντα πρόθυμος ο Χρήστος Νάκος να υποδεχθεί τηλεφωνήματα και άλλα. Το μπαλκόνι της εκθέσεως λοιπόν τελείωσε. Ήταν πολλά που συνέβησαν αυτήν την εβδομάδα σε πολιτικό επίπεδο, αρκετή αντιπαράθεση, πολλή ένταση. Για πολλούς, επειδή η χρονιά είναι αυτή, Γιάννη, και είμαστε μέσα σε μια χρονιά η οποία στο τέλος της, και αναφέρομαι στην άνοιξη του 27, όχι στο τέλος του 26, στο τέλος αυτής της σεζόν, της μαθητικής σεζόν, ας το πούμε έτσι, της αγωνιστικής σεζόν, όπως και να το πούμε. Τέλος πάντων, γιατί είχαμε και πρωτάθλημα, είχαμε και παιχνίδια μέσα από το Κυριακό. Και μέσα μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν, λοιπόν, θα προκηρυχθούν οι εκλογές και ενδεχομένως πολλοί ίσως διακρίνουν ότι έτσι θα πάει. Και δεν έχουν και πολύ άδικο, είναι η αλήθεια. Καθώς κυρίως θα έλεγα στο χώρο της αντιπολίτευσης, επειδή έχουμε καινούργια κόμματα, έχουμε νέες δυνάμεις, έχουμε δυνάμεις παλαιές που έχουν χάσει τη δύναμή τους. Έχουμε νέα κόμματα να αναδύονται, έχουμε όλη αυτή την κινητικότητα των προηγούμενων μηνών. Πιστεύω θα υπάρχει πραγματικά μεγάλη ένταση, κόντρα και ταυτόχρονα στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει και το εσωτερικού ανταγωνισμού, μέσα στους χώρους, έτσι. Και δεν αναφέρω μόνο στην κεντροαριστερά, που ενδεχομένως κάποιοι θα θεωρούν ότι... Και εκεί, φυσικά και εκεί. Αλλά και στον χώρο που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως αυθαίρετα κέντρο και δεξιά, από το κέντρο, και εκεί προφανώς, και εκεί υπάρχουν νέα κόμματα, δηλαδή για παράδειγμα, δεν το λέμε συχνά, αλλά είναι και αυτό μια πραγματικότητα, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου είναι ένας καινούριος παίχτης που μετριέται για παράδειγμα άνω του 30% σε αρκετές δημοσκοπήσεις ή τέλος πάντων στο όριο του 30%. Το κόμμα Σαμαρά που κυοφορείται αν θα ανακοινωθεί. Τα ίδια και αντίστοιχοι ανταγωνισμοί τέλος πάντων υπάρχουν και από την άλλη πλευρά. Πόσο ο Βελόπουλος είναι μια παγιωμένη δύναμη σε εκείνο το χώρο, ας πούμε στο χώρο από το κέντρο και δεξιά, αντίστοιχα στο χώρο από το κέντρο και αριστερά, έρχεται ένας Τσίπρας με καινούριο κόμμα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι δυνάμεις παγιωμένες. Είναι μέσα, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι, δεν ξέρω τώρα, ο κύριος Κασελάκης που τοποθετείται τώρα... Ξέρω εγώ, στον χώρο του κέντρου, ας πούμε, σκέτο.
1: Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα.
0: Γιατί ξεκίνησε και ο κύριος Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά έκανε το δικό του κόμμα, το άλλαξε. Τέλος πάντων, και θέλω να πω ότι θα υπάρξουν έντονοι ανταγωνισμοί και πίεση προς κάθε κατεύθυνση για να αποκομίσουν τα κόμματα. Είναι και πολλά από αυτά τα κόμματα, είναι και μάχη επιβίωσης. Για άλλους είναι... Αν θα μπορέσουν να πάρουν τη δεύτερη θέση, που και εκεί γίνεται μια, έτσι θα γίνει σφαγή και εκεί είναι η αλήθεια, για το ποιος θα είναι ο δεύτερος. Θα δούμε όμως ποιος θα είναι ο δεύτερος, ποιος θα είναι ο τρίτος, παίζουν όλα, θα παίξουν το ρόλο τους όλα αυτά. Θα τα δούμε. Και γι' αυτό και στην έκθεση αυτή την εβδομάδα έγινε αυτό το έτσι ο πανικός, δηλώσεις, κοστολογήσεις, προγράμματα. Η κυβέρνηση λέει τα δικά της, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα δικά τους. Έκλεισε λοιπόν χθες η έκθεση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να δίνει τη συνέντευξη τύπου στο Ιωάννης Βελίδη στο συνεδριακό κέντρο χθες το μεσημέρι Κυριακής, με τον Γιάννη Χαβιανίδη το δικό μας εκεί να δίνει το παρόν, και το Σάββατο βράδυ είχαμε και την ομιλία, είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο με το οποίο κλείνουν και όλη κλείνει η έκθεση, και σε πολιτικό επίπεδο είναι αυτό το φινάλε, που το κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως το πρώτο Σαββατοκύριακο το ξεκίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα εγγένεια και τα δικά του ομιλία και συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, αν μείναμε σοφότεροι από αυτή τη ΔΕΘ, να πω είναι. Ακούσαμε, είναι η αλήθεια, πολλά. Για πολλούς κλάδους. Φυσικά στη συζήτηση κυριάρχησε η οικονομία, όπως παραδοσιακά γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Το πρωτεύον είναι η οικονομία.
1: Και αυτό που ενδιαφέρει και τον κόσμο στο μεγαλύτερο βαθμό, γιατί καλά όλα τα υπόλοιπα, αλλά όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνεις στο πρατήριο να βάλεις βενζίνη, εκεί είναι το ενδιαφέρον σου, εκεί έρχεται η ζαλάδα και ψάχνεις.
0: Καλά, ειδικά με τα πρατήρια νομίζω έχει πάλι η κατάσταση γίνει
1: δραματική.
0: Ναι, ζωφέρη δηλαδή.
1: Δραματική είναι. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι βλέπεις τη βενζίνη στο 2.10, 2.15, 2.18. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπεις φως στο τούνελ. Ναι, δεν βλέπεις πώς θα αποκλειστούμε από αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σενάριο αποκλιμάκωσης. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο και μάλιστα σύντομα, γιατί τουλάχιστον στον ορίζοντα δεν βλέπουμε, ξέρεις, κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως, βλέπουμε ένα Τραμπ ο οποίος παίζει το δικό του έτσι, παιχνίδι επικοινωνιακό, να λέει ότι δεν δίνω δεκάρα για αυτή τη συνάντηση που ήταν να γίνει με τις χώρες του κόλπου εκεί σχετικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο και με το εμπόριο στο Ομάν και ακυρώθηκε αυτή την εξέλιξη τελευταία στιγμής και την οποία οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος θα έλεγε πρόβλημα είναι αυτό, ο Τραμπ λέει δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτή τη συνάντηση, σιγά τη συνάντηση, σιγά τα ΟΑ θα μπορούσε να πει άμα ήταν Έλληνας. Λοιπόν, έχουμε τέτοια προβλήματα. Πάμε να δούμε όμως την κίνηση, γιατί σήμερα γεμάτα ξεκίνησαν τα σχολεία, ενώ την Παρασκευή ήταν ο αγιασμός, ήταν τέτοιο, πώς το λένε, happy hour θα λέγαμε. Ναι. Πήγαν τα παιδιά σχολείο, τραλαλή, τραλαλό, παρές, φίλους γνωστούς, τι έγινε το καλοκαίρι, χαθήκαμε, πού είμαστε, πού είσαι, πού είμαι. Σήμερα όμως βγήκανε τα σχολικά, βγήκαν οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, τα αυτοκίνητα.
1: Και άρχισαν τα δύσκολα.
0: Ακριβώς. Και άρχισαν και τα δύσκολα και στην κίνηση.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να δούμε την εικόνα της
1: Θεσσαλονίκης. Ας ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό, που ό,τι έκπληξη είναι κατακόκκινος. Το ρεύμα προς δυτικά από την Τούμπα και μέχρι τις 40 εκκλησιές, κατακόκκινο και στο ίδιο ρεύμα προς ανατολικά. Προβλήματα βλέπω ότι υπάρχουν στη Βασιλίσσης Όλγας από τον ΤΕΠΟ μέχρι και την ανάληψη. Υπάρχουν προβλήματα σε κάποια κομμάτια της Κωνσταντίνου Καραμαλή ανατολικά, από τη Νέα Ελβετία μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Η Τσιμισκή κινείται αρκετά καλά. Λίγο νωρίτερα που είχα δει ήταν στο κόκκινο και η Τσιμισκή, τώρα είναι στο πορτοκαλί. Κάποια προβληματάκια στην Εγνατία, αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλή κατάσταση. Κλασικά στην Λεωφόρο Μήκης Θεοδωράκης, την πρώην Λαγκαδά, κόκκινο το ρεύμα στο ύψος των Αμπελοκήπων και της Ξηροκρίνης, με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Κλασικό πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Κάποια προβληματάκια στο φανάρι της Ευκαρπίας. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η κατάσταση στην πόλη. Προσαρμόζεται και ο κόσμος τώρα λίγο με τα σχολεία, όπως είπε Θόδωρε, το τι ώρες πηγαίνουμε.
0: Τώρα θα μπουν όλες σε πρόγραμμα, γιατί είναι και πρεμιέρα και για τους γονείς. Έχουν βγει και τα σχολικά προφανώς στο δρόμο, από σήμερα δηλαδή. Καθώς βλέπουμε και στην Αθήνα τα ίδια χάλια τουλάχιστον έρχονται οι ειδήσεις από τα ειδησιογραφικά site της πρωτεύουσας. Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη σήμερα και αυτό θα δούμε αν τις επόμενες ημέρες θα μπούμε σε μια έτσι ρέγουλα ή θα συνεχίσουμε έτσι. Μην ξεχνάμε, η Θεσσαλονίκη εδώ και καιρό έχουμε αυτό το θέμα, καθώς γίνεται και η κατασκευή του flyover, το οποίο περιορίζει την κίνηση στο χώρο του περιφερειακού. Όχι ότι πριν είχαμε και με τον περιφερειακό, πριν το flyover, γι' αυτό έγινε και το flyover, έτσι, για να μην ξεχνάμε γιατί μπήκε και όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα πρέπει να γίνει ένας δρόμος ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, απλά πριν ξεκινήσει οι συνεργασίες για το flyover, σε υπονορμάλ συνθήκες ο περιφερειακός είχε τρεις λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση. Τώρα έχει...
0: Δύο
1: στενές.
0: Και είναι... χτύπα ξύλο και άμα υπάρχει και κάνα περιστατικό, είτε μικρό ατύχημα, είτε κάποιος να σταματήσει οτιδήποτε, μετά αρχίζουν τα προβλήματα, γίνονται εντονότερα.
1: Ακριβώς, γιατί ακόμη και όταν είχε τις τρεις τις λωρίδες ο περιφερειακός, εφόσον γινόταν ατύχημα, μπλόκαρε όλο το σύστημα, γιατί μιλάμε για έναν δρόμο χωρίς λωρίδα, χωρίς λέα, χωρίς εξόδους είναι... διαφυγής. Μια που είπαμε πάντως περιφερειακό, να πούμε ότι το βράδυ θα κλείσει τμήμα του περιφερειακού, καθώς
0: σήμερα έχουμε
1: από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος του κόμβου K10, στα Κωνσταντινοπολίτικα δηλαδή, και θα εκτρέπονται τα οχήματα προς Τούμπα. Θα, από την άλλη, η κυκλοφορία προς τα ανατολικά θα γίνεται κανονικά, λόγω εργασιών για το flyover φυσικά, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Οπότε προσοχή όσοι θα κινηθείτε το βράδυ προς τον περιφερειακό, καλύτερα είναι να τον αποφύγετε τελείως.
0: Ναι, γιατί αυτές οι παρακάμψεις μπορεί να έχουν, να σε οδηγούν σε αυξημένο, έτσι, σε αυξημένη κίνηση. Άλλες φορές δεν έχει. Εγώ έχω τύχει να περάσω από έτσι παράκαμψη που ήταν πολύ εύκολο, νεράκι. Και μετά από μισή ώρα πέρασαν φίλοι και είχαν μπλέξει άσχημα και κάνανε πάρα πολύ ώρα να ξεμπλέξουν. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε μέσα Σαββατοκύριακο. Είπαμε, είχαμε τον κύριο Ανδρουκλάκη εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε σε εξέλιξη, είναι το λαϊκό προσκύνημα και χθες είχαμε την αγρυπνία στη Νίκαια, στον τόπο που μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκεί μας συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, πολύ μεγάλη συγκίνηση, κόσμος που πήγε αθόρμητα εκεί, τραγουδάει τα τραγούδια του εκεί στην εκκλησία. Είναι, νομίζω,
0: από
1: πολύ,
0: πολλές περιοχές,
1: πολύ συγκινητικό αυτό που έχει συμβεί.
0: Από περιοχές είδαμε να φτάνουν, να καταφτάνουν στη Νίκαια. Σήμερα είναι η κηδεία, μάλιστα άλλαξε και το... άλλαξε, Γιάννη, ο σχεδιασμός που προέβλεπε να είναι σε κλειστό κύκλο η κηδεία. Τελικά με όλο αυτό που γίνεται με τον τόσο κόσμο θα είναι ανοιχτή η κηδεία, όπως είναι και σήμερα στην εκκλησία εκεί στην Νίκαια. Ο κόσμος από το πρωί ξανά μεγάλο πλήθος κόσμου βρίσκεται στην εκκλησία και προσπαθεί να περάσει, να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έχει ανοίξει με το θάνατό του, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά τα κέντρα αντιγύρανσης, ευεξίας, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω ούτε να τσουβαλιάζω, να θίγω και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια άλλη δουλειά. Απλά τι γίνεται, ότι υπάρχουν και μερικές έτσι αμφιλεγόμενες πρακτικές που εφαρμόζονται, όπως αυτή η οποία δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, όπως αυτό του κολονακίου.
1: Ακριβώς, που ούτως ή άλλως δεν είναι εγκεκριμένη, δεν είναι νόμιμη. Είναι μια ιατρική διαδικασία την οποία χρησιμοποιείς στα νοσοκομεία για συγκεκριμένες παθήσεις και υπό πολύ αυστηρούς κανόνες και προϋποθέσεις.
0: Ό,τι δεν έγινε
1: δηλαδή, συνήθως στα νοσοκομεία γίνεται στη μονάδα νεφρού, όπου... Να. Υπάρχουν τα μηχανήματα, υπάρχουν οι γιατροί. Είναι... Αν συμβεί οτιδήποτε, υπάρχουν απεινιδωτές και πάνω στο μηχάνημα υπάρχει η ΜΕΘ του νοσοκομείου. Οπότε, αν συμβεί οτιδήποτε, και ξαναλέω ότι δεν γίνεται γιατί ο Χαβιανίδης ή ο Παπαδόπουλος θέλει να τσιτώσει η επιδερμίδα του ή να αισθανθεί μια ευεξία επειδή θα φιλτραριστεί το αίμα του. Γίνεται για σοβαρούς λόγους υγείας και φυσικά μόνο αφού έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έτσι, γιατί είναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όταν βλέπεις, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, που ακούμε στην τηλεόραση το ρεπορτάζ, όταν έρχεται ο Μαζωνάκης, βλέπεις ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση ο άνθρωπος. Μόνος του το λέει, δύο μέρες πριν έχει λιποθυμήσει. Η ίδια γιατρός φαίνεται να δήλωσε ότι δεν ήταν στη τσίτα. δεν ήταν σε καλή κατάσταση εκεί, πώς μπορείς να πας και να τον υποβάλεις σε μια τέτοια ιατρική
0: πράξη, μια βαριά θεραπεία,
1: πολύ απαιτητική και σίγουρα επικίνδυνη. Εδώ θα το λέγαμε ούτως ή άλλως, αλλά και εκ του αποτελέσματος νομίζω ότι δυστυχώς αποδείχτηκε αυτό.
0: Ναι, και γι' αυτό και συζητάμε ότι και έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη δημόσια συζήτηση με τον Υπουργό Υγείας ως και έναν άνθρωπο αρμόδιο για τέτοιου είδους ζητήματα, για τη λειτουργία αυτών των κέντρων. Αναφέρεται ότι θα απαγορευτεί η διαφήμιση ή τέλος πάντων θα μπουν νέοι όροι, θα επανεξεταστούν πολλές άδειες που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια. Θα γίνει έλεγχος σε τέτοιου είδους ιατρία και τι χρησιμοποιούν, τι δεν χρησιμοποιούν, τι μηχανήματα, τι θεραπείες, τι πρακτικές. Να δούμε. Τι να πω, έτσι, συνήθως έτσι γίνεται στη χώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γίνεται ένα περιστατικό, ένα συμβάν ιδιαίτερα οδυνηρό.
1: Πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα.
0: Ναι, ναι, μαζεύομαστε όλοι και πέφτουμε από πάνω, από ψηλά προς τα κάτω με το κεφάλι. Και μετά αρχίζουν οι έλεγχοι, τα θέματα και αυτό και εκείνο και το ένα τ' άλλο. Λέγαμε τι είχε το Σαββατοκύριακο ακόμα. Να πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και τις εκλογές στη Σουηδία.
1: Νόμιζα για τη συναυλία του Ρέμου θα
0: έλεγες. Α, ναι, έχουμε
1: γιατί και αυτό,
0: συμφωνώ, έτσι, συμφωνώ. Αυτό είναι τη Θεσσαλονίκη.
1: Σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γιατί είχαμε και τη συναυλία του Ρέμου. Εκείνο που μου έκανε μεγάλη, μεγάλη εντύπωση είναι ότι καταλήγουμε φυσικά να μαλώνει ο Έλληνας, να τσακώνεται τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσω πιο ήπιους όρους, να βρισκόμαστε να συζητάμε εντόνως πόσο κόσμο είχε. Είχε 200.000, είχε 300.000, είχε 500.000, είχε κανένα 2 εκατομμύρια ή είχε 40.000 ή 30.000 ή 20. Δηλαδή όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι, αφήνω απ' έξω τα 500.000 και το 1 εκατομμύριο που είπα κανένα 2, όλα τα υπόλοιπα στον μαγικό χώρο το social media έχουν ναι, καταγραφεί το 20, 30, 40, το 200, το 300.000, αυτά έχουν, υπάρχουν ταυτόχρονα.
1: Και, τώρα, πώς και γίνεται, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και υπό ποιο πρίσμα το συζητάμε. Έτσι, ανάλογα με, με τα πολιτικά πιστεύω
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: καθενός,
0: προφανώς, ναι,
1: αλλάζει
0: ναι, ναι,
1: και η εκτίμηση.
0: Να
1: και
0: σου
1: εικόνα,
0: πω κάτι εγώ τώρα, τι μου κάνει εντύπωση. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν ότι η συναυλία είχε από 20 μέχρι 30-40 χιλιάδες κόσμο και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε είχε 200 και 300 χιλιάδες. Είδα και 250, συγγνώμη, να το βάλω και αυτό το νούμερο, γιατί μιλάμε για νούμερα τώρα, έτσι. Να βάλω και αυτό το νούμερο στη συζήτηση. Πώς γίνεται να κρίνουμε κάτι τέτοιο τόσο διαφορετικά. Αυτό δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, δεν ήταν 30 τα αυτοκίνητα που ήταν εκεί παρκαρισμένα, ήταν 250. Καλά, γίνεται από το 30 να πάμε στο 250 και ο καθένας να λέει πόσα είναι και να πιστεύουμε ότι ένας από τους δύο όντως έχει δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι σε αυτή τη χώρα γίνεται και θα σου πω ότι υπάρχουν πολλοί που συσχέτισαν τη συναυλία του Ρέμου με τις μεγάλες συγκεντρώσεις για την συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι.
1: Και λένε ναι, τώρα, όταν έγινε, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μας λέτε ότι εδώ έχει 200-300 χιλιάδες και όταν έγινε η διαμαρτυρία, το συλλαλητήριο κατά της συμφωνίας των Πρεσπών που είχαμε μιλιούνια, να βγαίνει η αστυνομία και να μας λέει ότι έχει, ξέρω εγώ, 80 χιλιάδες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για τα Τέμπη. Και για τα Τέμπη, πάλι και είναι το παράδειγμα, ναι, αναφέρθηκε.
1: Και γίνεται ένα τέτοιο.
0: Κοίταξε, εγώ εξ αρχή το 200 και 300.000 μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί λέω τόσο πολλή κόσμο πρέπει να πιάσει, τι να πω, πάρα πολύ χώρο. Που δεν είδα πολλές φωτογραφίες, είναι η αλήθεια.
1: Το οποίο νούμερο το συζητούσαμε έτσι, πριν γίνει η συναυλία,
0: ναι,
1: ακόμη.
0: Ήταν ο στόχος.
1: Λέγαμε ότι
0: τόσο,
1: θα έχει 200.000 κόσμο. Τώρα,
0: 200.000 είναι τεράστιο νούμερο. Έτσι, να
1: είναι τεράστιο
0: τώρα
1: νούμερο.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε το 20% της πόλης και παραπάνω.
1: Αφού φέραμε και από αλλού.
0: Κάναμε μεταγραφές.
1: Ναι. Ήρθαν λεωφορεία.
0: Βέβαια και λεωφορεία να ήρθαμε. Πρέπει να έρθουν λεωφορεία. Το λεωφορείο παίρνει 50 άτομα. Το λέω απλά για να έχουμε εικόνα.
1: Ήρθαν από
0: έτσι,
1: κάθε γωνιά του πλανήτη. Βαλκάνοι, Άραβες, Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε. Είχε αρκετό κόσμο, είναι η αλήθεια. Μια συναυλία η οποία πέρασε από 40 κύματα για να γίνει, καθώς είχαμε κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα το Σάββατο.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί να σχολιάζουν στα σοσιαλμίδια. Να, ο Θεός είδε.
0: Ναι, δεν θέλει ούτε ο Θεός
1: στη συναυλία. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός.
0: Ο Μαζονάκης δεν το θέλει, ο τέτοιος δεν το θέλει, ο Πάτιος, χαμός
1: και με,
0: Σάββατο.
1: Και με τόση γλωσσοφαγιά φάγανε την κετούλα τη γαρμπή, ξαπλώθηκε κάτω όπως ήταν και βρεγμένη,
0: ναι,
1: βρεγμένο το
0: εκεί.
1: Stage. Ναι. Ευτυχώς δεν χτύπησε η γυναίκα.
0: Όντως έφαγε, μιλάμε,
1: έφαγε
0: καλή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε γλίστριμα πολύ καλό. Δηλαδή εντάξει, πάλι καλά δεν έπαθε τίποτα. Για... Και την γλίτωσε έτσι μόνο με το πέσιμο.
1: Και είχε και διάφορα.
0: Ο Ροναλντίνιο ήρθε.
1: Ο Ροναλντίνιο δεν ήρθε.
0: Δεν γιατί ήρθε
1: για προσωπικούς λόγους.
0: Δεν
1: όχι, όχι. Είχε βγει από νωρίτερα,
0: ναι,
1: ότι από το βράδυ τη προηγούμενη μέρα ότι δεν θα έρθει τελικά ο Ρόνι.
0: Κρίμα. Αλλά... Κρίμα. Χάσαμε το τέτοιο.
1: Αλλά ήρθανε.
0: Χάσαμε το Βεχτρόνι.
1: Ήρθαν όλοι οι άλλοι. Πολλή κουβέντα έγινε φυσικά για το πώς φάνηκε το άγαλμα,
0: ναι,
1: με όλα αυτά τα εφέ. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια πλάνα που είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Όντως,
1: με το άγαλμα, με το Βουκεφάλα και το Μεγαλέξαδο μέσα από τις φλόγες να ξεπετάγεται έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Πολύ επιβλητικό είναι η αλήθεια.
0: Είχαμε πραγματικά την... Γιάννη, και εγώ είδα κάτι φωτογραφίες που ήταν φοβερές. Τώρα, ξέρεις, επειδή δεν είδα ούτε δευτερόλεπτο κανονική προβολή, δηλαδή έτσι βίντεο και κάτι, πολύ... δεν ξέρω τώρα πώς φαινόταν και πώς δεν φαινόταν. Οι φωτογραφίες αυτές που είδα ήταν πολύ ωραίες.
1: Και είχαμε και τον...
0: Και πάλι δεν αλλάζω άποψη, να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι.
1: Εντάξει. Άλλο το ένα,
0: άλλο το άλλο.
1: Λοιπόν, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν...
0: Εντάξει, γιατί άκουσα και αυτά τα κουλά που ότι θα διαφημίσει το Μέγα Αλέξανδρο τώρα στην αυλία σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ήμαρτον Παναγία μου. Ήμαρτον Παναγία μου ώρες-ώρες αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο Μέγα Αλέξανδρος χρειάζεται διαφήμιση... από τον όποιο Αντώνη Ρέμο ή από τον οποιοδήποτε, τέλος πάντων. Μιλάμε τώρα, τι συζητάμε, δεν μπορώ καν να συζητάμε. Τώρα τζάπα λόγια σε λόγια να βρισκόμαστε. Λοιπόν, η συναυλία ήταν αυτή. Εντάξει, ο Αντώνης Ρέμος από εδώ από τη Θεσσαλονίκη το ήθελε, το έκανε.
1: Έγινε.
0: Πήγε πολλοί κόσμος, χάρηκε, διασκέδασε.
1: Ναι, αλλά γίνεται ο χαμός στα social media.
0: Γιατί?
1: Γιατί πολλοί κόσμος το συσχετίζει τώρα με την απώλεια του Γιώργου του Μπαζονάκη. Όχι, έπρεπε να γίνει συναυλία, όχι, δεν έπρεπε. Είπε η Γαρμπή μία τάκα που έχει ξεσηκώσει θύελλα τη δράση.
0: Γιατί είπε η Γαρμπή, αυτό δεν το είδα.
1: Γιατί η Γαρμπή αισθάνθηκε μια έτσι ανάγκη, ρε παιδί μου, να, ναι, ανεβάσει τον Αντώνη το Ρέμο.
0: Ναι.
1: Έτσι και να του δείξει πόσο τον εκτιμάει και τον αγαπάει. Και πάνω εκεί στο λόγο της λέει ότι εσύ είσαι το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας. Και γίνεται ο χαμός ότι... Γιατί ο Μαζονάκης ήταν το παιδί της νύχτας,
0: εντάξει,
1: με βάση το
0: τώρα,
1: τραγούδι,
0: ναι,
1: και ότι δεν σεβάστηκαν
0: άμα
1: τον εκλειφόντα.
0: Άμα θες να κάνεις, όντως, άμα θες να μαλώνεις και να γκρινιάζεις.
1: Και με το που αφού τα λέει αυτά,
0: ναι,
1: φεύγει, ξαπλώνει κάτω και να η τιμωρία.
0: Ναι, θεία δίκη.
1: Η θεία δίκη. Άστο τώρα. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα που έρχονται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Στο...
0: Να πω και καλημέρες, να πούμε είναι σήμερα και γιορτή. Είναι του... Γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα.
1: Ναι.
0: Και ο φίλος μου ο Σταύρος στην Αθήνα, να του πω έτσι ένα special έτσι, χρόνια πολλά και σε όλους φυσικά. Επικοινωνείτε με τα μηνύματα, ναι, εντάξει, η συζήτηση, ναι, αυτή
1: δεν διαβάζονται αυτά γιατί δεν είναι πολύ βλέπω κολακευτικά για την καλλιτέχνηδα, την Κέτη τη Γαρμπία, τουλάχιστον δεν χτύψει.
0: Σεβασμό, σεβασμό.
1: Και επίσης είχε και άλλο πολιτικό ντεσού, ο Ρέμος πήγε να κάνει ένα αστιακί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Αυτό το είδα. Φυσικά αυτά δεν μου λείπουν από το. Μου βγαίνουν μόνα τους. Και να θέλω να τα αποφύγω, να πω ρε παιδί μου, αυτό το Σαββατοκύριακο καθένα από αποτοξίνωση. Τι αποτοξίνωση, δηλαδή πέρασα πόσες ώρες μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εννοώ με την ομιλία και ώρες. Στο μυαλό μου ακόμα ηχούν τα λόγια του όλο το Σαββατοκύριακο. Έγινε το κεφάλι μου καζάνι. 2 ώρες η ομιλία πόσο ήταν, 3 ώρες η δεξιδί μου. Λοιπόν, φυσικά το είδα αυτό με τους Gypsy Kings. Ότι να φωνάξουμε, είπε την...
1: Έπρεπε να είναι εδώ, λέει, αν υπάρχει μια πολιτική αρχηγός που έπρεπε, μια πολιτικός που έπρεπε να είναι εδώ, η κυρία Λατινοπούλου, επειδή έχουμε, λέει, τους Gypsy Kings.
0: Ναι,
1: για να συνεχίσει το αστιάκι αυτό τώρα, αν είναι αστιάκι τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων τώρα και εσύ.
1: Και, εντάξει, και απάντησε η κυρία
0: Λατινοπούλου. Ναι, αν αυτό,
1: ότι,
0: γιατί είπε,
1: ότι
0: διαφορετητή.
1: Ότι θα ερχόμουν αν ήταν Ρώμα Kings. Και όχι οι Gypsy Kings.
0: Α, political correct, κυρία Λατινοπούλου. Μπράβο.
1: Ναι. Να σου πω ακριβώς τι είπε η κυρία Λατινοπούλου. Τι έμαθα, λέει, το έκανε, γιατί το έκανε σε βιντεάκι. Μίλησε για μένα ο Ρέμος. Αντώνη, θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί το συγκρότημα λέγεται Gypsy Kings. Αν λεγόταν Ρωμά Kings,
0: ναι,
1: ή αν το ονομαζόταν σε Ρωμά Kings, με χαρά θα ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εντάξει, δώρο τη έκανε.
0: Καλά,
1: καλό είναι οτιδήποτε σου δίνει προβολή.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, η ώρα είναι και 31 όμως. Ο Χρήστος Νάκος εδώ κάνει τα νοήματά του. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη και θα ακολουθήσει μετά και η κυρία Λιάνα Κανέλη σήμερα. 10 και 5 θα την έχουμε τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά μιλήσουμε για τα πολιτικά μας. Άλλωστε, ήταν το Σαββατοκύριακο. Να, κλείνουμε, παιδιά. Κλείνουμε το Σαββατοκύριακο αυτό. Θα πάμε λίγο τώρα πιο χαλαρή, με να ξεκινήσουν οι καινούριες δημοσκοπήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Μένετε εσείς εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης και δίπλα μας εδώ στο στούντιο του Flash
1: ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, στέλεχος της Ελληνικής Δημοκρατικής Παράταξης του Ελλάς, της Ελλάς του με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Δυσκολευτήκαμε, κύριε Σαουλίδη, γιατί σας συνηθίσαμε τόσα χρόνια σε άλλες πολιτικές γειτονιές και δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και χθες την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη και την συνέντευξη τύπου, για να δείτε τι γίνεται στο χώρο της κεντροαριστεράς και από την δίπλα πλευρά.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και πώς τα ακούσατε, ναι, ναι. Τι,
2: γειτονιά τι αλλάξαμε, συνοικία δεν αλλάξαμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί εμείς είμαστε σταθεροί στις αρχές και στα πιστεύω μας. Και αυτό ήταν το οποίο με καθοδήγησε, δηλαδή, στο να κάνω αυτή την αλλαγή την οποία αναφέρατε νωρίτερα. Βέβαια, ακούγοντας έτσι και το μουσικό χαλί το οποίο είχαμε νωρίτερα, είναι ζητούμενο η χαρά, έτσι, και η ευτυχία, όπως μας λέει και το τραγούδι.
0: Τι ακούσατε χθες? Είχαμε, ήταν, έκλεισε το μπαλκόνι της ΔΕΘ, το έκλεισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη πριν τα εγκαίνια της έκθεσης, και χθες είδαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να το κλείνει και να βάζει κάποια θέματα. Εσείς, κοιτάξτε, από αυτή την πρόταση που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, τι ακούσατε, τι κρατάτε και πού νομίζετε ότι η δική σας πρόταση είναι καλύτερη?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, το πιο σημαντικό το οποίο ακούστηκε τις τελευταίες δύο ημέρες και συνάμα επικίνδυνο και ανησυχητικό είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα πρέπει, δηλαδή, σκέφτεται, το συζητάνε, το μετράνε, δεν ξέρω ποιο ρήμα ακριβώς πρέπει να χρησιμοποιήσω, να καταργήσουν το επίδομα ανεργίας με τη μορφή την οποία υπάρχει σήμερα και να το περιορίσουν στους δύο μήνες. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μέγα κοινωνικό θέμα, γιατί δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε όλους αυτούς τους εποχικούς εργαζόμενους που έχουμε, κυρίαρχα στην εστίαση και στον τουρισμό, οι οποίοι θα επιστρέψουν σε λίγες ημέρες από την εργασία τους, και κάθε τέτοια εποχή, κάθε χρόνο θα επιστρέφουν, και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτούς τους ανθρώπους επί της ουσίας επιθυμούν να τους αφαιρέσουν το δίχτυ κοινωνικής προστασίας το οποίο είχε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια η ελληνική πολιτεία, και ένα δίχτυ το οποίο προέρχεται μέσα από τις εισφορές της δικές τους.
0: Είναι ανταποδοτικό, ναι, ναι, κατανοητό. Βέβαια, η κυρία Κεραμέως, κύριε Σαουλίδη, θα το χρησιμοποιήσω το ρήμα, ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι περίεργο, τον άδειασε. Λέγοντας, άδειασε τον κύριο Μαρινάκη, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας γιατί τους συζητάμε, βγήκε με ανακοίνωσή της, με δήλωσή της, και είπε ότι αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης αποτελούν προσωπική του θέση, δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός. Αφού είναι υπουργός εργασίας, λέει, εμείς δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, είπε.
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι μείζον πολιτικό ζήτημα όμως, και επειδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως γνωρίζετε, είναι η φωνή του Πρωθυπουργού όταν ο Πρωθυπουργός έχει αμυγδαλίτιδα και δεν μπορεί να μιλήσει, και μάλλον αυτή την περίοδο έχει αμυγδαλίτιδα, γιατί δεν ακούσαμε από τον ίδιο να διαψεύδει το σενάριο το οποίο έριξε έτσι στην πολιτική κουβέντα ο κυβερνητικός του εκπρόσωπος, και από την άλλη βεβαίως δεν ακούσαμε και το ότι από τη στιγμή που διαφωνούν δεν ακούσαμε και την αποπομπή του από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εδώ μιλάμε για κάτι, για μια δήθεν μεταρρύθμιση η οποία όμως θα έχει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις.
0: Ωραία, να πάμε και στα δικά σας. Τα της Ελλάς, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τι ακούσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα την περασμένη Τετάρτη. Ήμασταν, σας είδαμε εκεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί ξεκίνησε και μετά πήγαμε και στις διευκρινήσεις με τη συνέντευξη τύπου που έγινε μια εβδομάδα μετά. Κατηγορήθηκε πολύ ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς για το πρόγραμμα αυτό που εμφάνισε ως πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση, νούμερο 2, για το ότι πόσο κοστίζει, ότι αν κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο ή στην τετραετία, αν είναι εφικτά, για τον πατριωτικό φόρο. Σας ταχυολογώ έτσι πολλά που ακούστηκαν αυτές τις ημέρες. Τι έχετε να πείτε για αυτό, τι απαντάτε σε όλα αυτά που ακούστηκαν, αν είναι το πρόγραμμα αυτό σοβαρό, εγώ θα σας πω, γιατί εκεί καταλήγουν όλα αυτά.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, το πρώτο το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι παρουσιάστηκε, δεν παρουσιάστηκε απλά ένα πρόγραμμα, δεν παρουσιάστηκαν απλά κάποιες παροχές από τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα και κατ' επέκταση από την αντιπολίτευση της χώρας. Παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο περιλαμβάνει το τρίπτυχο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, το αυξάνουμε τον πλούτο, γιατί για να μπορέσεις να υλοποιήσεις όλα αυτά τα οποία οραματίζεσαι και να δώσεις στον τόπο και στην κοινωνία μία διέξοδο, προφανώς δεν επαρκούν αυτά τα οποία σήμερα παράγει ο τόπος. Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα αυξάνει τον πλούτο. Ένα κράτος το οποίο θα μοιράζει δίκαια, γιατί γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια πέρασαν χρήματα από τον τόπο, αλλά δεν ακούμπησαν σε αυτούς, στις τσέπες αυτών που έχουν καθημερινές δυσκολίες. Και τρίτον, μέσα από την δίκαιη κατανομή αυτών των πόρων να μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Εδώ και πολύ καιρό ακούμε το ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν είναι κοστολογημένο, τα λεφτόδεντρα που θα βρεθούν τα χρήματα, και ζητούσαν επιτακτικά να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εμείς το δηλώσαμε ξεκάθαρα. Θα καταθέσουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμά μας, ούτως ώστε να κοστολογηθεί από όποιον θέλουν. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να κοστολογηθεί από κανέναν είναι οι προτεραιότητες που θέτει αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο με ασφάλεια περιγράφει το πώς μπορούν να περιοριστούν οι ανισότητες. Ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει εγγύηση κοινωνικής ευημερίας. Και επειδή το αντιλαμβάνεται αυτό η Νέα Δημοκρατία, ξεκίνησε την προσπάθειά της για επαναφορά στην κανονικότητα, αναφέροντας ότι από τη μία το πρόγραμμα κοστίζει 18 δισεκατομμύρια μέσω του κυρίου Κοντογιώργη, του Υφυπουργού, στη συνέχεια το πήγε πριν τελειώσει η ομιλία στα 13 δις και όταν τελικώς είδε ότι είναι αυτό που λέμε 7,5 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, άρχισε να λέει διάφορα ότι και άλλα μας είπε ο Τσίπρας, άλλα κοστολόγησε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, δέσμευσή μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Κάτι ανάλογο βεβαίως περιμένουμε να κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί σας υπενθυμίζω, μέχρι την ομιλία Τσίπρα ο διαθέσιμος χώρος ήταν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο για την κυβέρνηση. Μετά την ομιλία Τσίπρα όμως, κάτι έγινε και άνοιξε αυτό το περιθώριο. Έφτασε στα 2,2 δις. Εντάξει. Για τον κύριο Μητσοτάκη προφανώς δεν τίθεται το ζήτημα αν υπάρχει χώρος ή που βρίσκονται τα χρήματα.
1: Πάντως από την κυβέρνηση λένε ότι εμείς απλώνουμε τα πόδια μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα και κατηγορούν και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι διαγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να καταλάβει τη δεύτερη θέση.
0: Και για να καταλάβει την πρώτη θέση στην κεντροαριστερά, εγώ θα πω. Έτσι δεν
2: Κοιτάξτε,
0: είναι.
2: Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σίγουρος ότι θα κερδίσει τις εκλογές, ναι, στην ομιλία του δεν θα προέτρεχε και δεν θα παρουσίαζε δίθεν αλλαγές οι οποίες θα υλοποιηθούν το 28, το 29 και το 30.
0: Αυτό δεν δείχνει ότι είναι σίγουρος.
2: Από τη στιγμή που... Όχι, αν ήταν σίγουρος θα έκανε ακριβώς το αντίθετο. Θα κρατούσε λοιπόν όλες αυτές τις παροχές και αυτό το πρόγραμμα για να το εξαγγείλει στην επόμενη έκθεση του 2027. Άρα μάλλον δεν είναι τόσο σίγουρος, γιατί βλέπει και αυτός, διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, τις μετρήσεις κοινής γνώμης, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, όπου εκεί καταγράφεται μια συντριπτικά πλειοψηφική βούληση του ελληνικού λαού να αλλάξει κυβέρνηση. Καταγράφεται μια αίσθηση του ελληνικού, μια πεποίθηση, όχι αίσθηση, μια πεποίθηση του ελληνικού λαού σε ποσοστό 9 στους 10 ότι στη χώρα μας κυριαρχεί η διαπλοκή και η διαφθορά. Και αυτά θέλει να τα αλλάξει. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία τα βλέπει και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κινείται με αυτόν τον τρόπο.
1: Παρ' όλα αυτά, κύριε Σαουλίδη, αυτό που λέτε, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις σταθερά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ενός κόμματος, βλέπουμε να παραμένει σταθερά μπροστά και μάλιστα με σημαντική διαφορά. Και βλέπουμε και σχετικά παγιωμένα τα ποσοστά του δεύτερου και του τρίτου κόμματος. Αυτό πώς το εξηγείτε, εφόσον διαπιστώνεται αυτό το κλίμα στην κοινωνία?
2: Κοιτάξτε, στις ίδιες δημοσκοπήσεις εντοπίζουμε για πρώτη φορά στο ερώτημα του ποιος μπορεί να λύσει, να βοηθήσει να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πρωτιά στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο ελληνικός λαός φαίνεται ότι για αυτού του είδους τα ζητήματα έχει εμπιστοσύνη, και βέβαια επειδή γίνανε οι δημοσκοπήσεις αυτές μετά την παρουσίαση του προγράμματος του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης στις 2 του Σεπτέμβρη, αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον ο κόσμος μέσα από την εξειδίκευση των δεσμεύσεων που είχαμε πάρει όλο το που είχαμε λάβει όλο το προηγούμενο διάστημα, αντιλαμβάνεται ότι έχουμε την εμπειρία, την οριμότητα και την θέληση βεβαίως να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί μέσα από πολύ συγκεκριμένα, μέσα από πολύ συγκεκριμένα μέτρα.
0: Εντάξει,
2: όπως επίσης καταγράφηκε μια πρωτιά πάλι προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι την εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά στον τόπο. Νομίζω ότι είναι κρίσιμα στοιχεία σε μια συγκυρία επανεκκίνησης, θα έλεγα, των πολιτικών εξελίξεων, υπό την έννοια ότι μέχρι πριν από 10 μέρες ήμασταν στην περίοδο του καλοκαιριού, οπότε λίγο ως πολύ
0: η ατζέντα
2: ήταν διαφορετική.
0: Παραλίες, παιδιά, κουβαδάκια, τα σχετικά.
2: Για όσους μπορούσαν, βέβαια.
0: Ναι, έτσι. Καλά, και αυτό φυσικά. Και αυτό μια μεγάλη αλήθεια, γιατί διαβάζουμε σε έρευνες τα χάλια της...
2: Όχι σε έρευνες ελληνικές, κύριε Παπαδόπουλο, να σας υπενθυμίσω ότι είναι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία κατέγραψε την θλιβερή πρωτιά της χώρας μας, με ποσοστό 1 στους 2 σχεδόν, να μην μπορούν να κάνουν διακοπές πάνω από μία εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Είναι
2: κρίσιμο αυτό σε μια χώρα όπου επίσης καταγεγραμμένα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία οι κάτοικοι της δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο πολίτη, και παράγοντας όμως λιγότερο. Δουλεύουμε περισσότερο,
0: αυτό
2: παράγουμε λιγότερο,
0: κρίσιμο,
2: δυσκολευόμαστε περισσότερο,
0: κύριε,
2: να τα φέρουμε εις πέρας.
0: Γιατί δεν έχουμε αυτό που έχουν οι Ευρωπαίοι, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, που προφανώς δεν είμαστε σε επίπεδο να ανταγωνιστούμε ούτε τη γερμανική βιομηχανία, ούτε την Ολλανδία, γιατί και πολλές φορές και για την Ολλανδία γίνεται αυτή η συζήτηση.

0: του για κατάργηση του επιδόματος ανεργίας. Το επιχείρημα ήταν ότι όποιος θέλει δουλειά βρίσκει. Αλλά το όποιος θέλει δουλειά βρίσκει είναι το πιο χυδαίο ανέκδοτο της δεκαετίας, γιατί ο κόσμος σήμερα δεν αναζητεί απλά μία δουλειά. Ο κόσμος αναζητεί αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες, ούτως ώστε να μπορεί να εισφέρει εις πέρας όλες του τις υποχρεώσεις και βεβαίως να μπορεί να συμμετάσχει και αυτός να βρει μια θέση στο κοινωνικό ασανσέρ. Γιατί τα τελευταία 10 χρόνια οι Έλληνες πολίτες κυρίως αλλάζουν επίπεδο προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω, και αυτό είναι κρίσιμο ζητούμενο.
1: Εγώ ήθελα να σας πάω και λίγο εδώ στα μέρη τα δικά μας. Εσείς από τη Νεάπολη, και εγώ στη Νεάπολη μεγάλωσα και ανδρώθηκα, και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε μια εικόνα στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις πόλεις μας λίγο, στα δυτικά, και οι δυνάμεις κεντροαριστεράς είναι σε χαμηλές πτήσεις, και οι δυνάμεις κυβερνητικές της, ας πούμε, κεντροδεξιάς, Νέας Δημοκρατίας να το πούμε συγκεκριμένα, χαμηλά. Αντιθέτως, δεξιά κόμματα, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου, ενδεχομένως αν θα δούμε και κόμμα Κασιδιάρη, με όποιο τρόπο είναι αυτό, ενδεχομένως, γιατί ακόμα δεν το έχουμε δει και αυτό, αλλά τα καταγεγραμμένα τα ξέρουμε, δηλαδή Ελληνική Λύση, Λατινοπούλου, στα δυτικά ειδικά της πόλης, που το βιωτικό επίπεδο είναι χαμηλότερο, ο κόσμος δυσκολεύεται περισσότερο να τα βγάλει πέρα το μήνα, βλέπουμε αυτά τα κόμματα να κυριαρχούν και δεν μπορεί να πείσει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Ελλάς, ούτε και η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Ελλάς δεν ξέρουμε ακόμη. Είμαστε ένα ακόμα τριών μηνών, ναι. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, ξεκινάμε την προσπάθειά μας να μιλήσουμε σε αυτά,
1: ναι, απλά
0: τα πράγματα.
1: Η παγιωμένη κατάσταση είναι αυτή,
0: των προηγούμενων ετών.
1: Σαουλίδη, έτσι. Και παλαιότερα, όταν ήταν.
0: Και όχι μόνο, ξέρετε, στις λαϊκές γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Αυτό γίνεται κυρίαρχα σε όλη την Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς απλά προσπαθούμε να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα. Ξέρετε, το ότι το AfD στην Γερμανία έλαβε το τρομακτικό ποσοστό του 44% δεν σημαίνει ότι 44% Γερμανούς από τη μία μέρα στην άλλη γίνανε ακροδεξιοί ή ναζιστές. Εντάξει, μπορεί τα ηγετικά στελέχη αυτού του κόμματος να έχουν πράγματι αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτήν την κρυφή ατζέντα. Ωστόσο, ναι, όμως ο κόσμος άκουσε κάποιους να μιλούν περισσότερο για τα προβλήματά τους παρά για τα προβλήματα τα οποία μπορούν να διασώσουν τα κόμματά τους. Εντάξει. Αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, με ξεκάθαρο λόγο και σαφήνεια, βάζουμε στις προτεραιότητες της πολιτικής μας προσπάθειας από την μία την αποκατάσταση των θεσμών και της δικαιοσύνης, γιατί ένας λόγος είναι αυτός. Ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον τόπο που ζει.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχουν ότι η Θεσσαλονίκη ψηφίζει διαμαρτυρώμενη, κύριε Σαουλίδη?
0: Η Θεσσαλονίκη ψηφίζει διαμαρτυρώμενη, γιατί στη Δυτική Θεσσαλονίκη των 420.000 λαϊκών ανθρώπων, καθημερινών ανθρώπων, δεν έχουν ένα μέσο σταθερής και γρήγορης μεταφοράς, η επέκταση δηλαδή του μετρό της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η Δυτική Θεσσαλονίκη διαμαρτύρεται γιατί έχει 4 στρατόπεδα τα οποία της έχουν παραχωρηθεί, αλλά δεν έχουν παραχωρηθεί τα χρήματα για να αναπλαστούν. Βλέπετε το πανηγύρι το οποίο στήθηκε για την ανάπλαση του Παύλου Μελά, το οποίο επί της ουσίας αφορά την ανάπλαση του 1/3 του οικοπαίδου, και παραμένουν, ναι, όμως και άλλα, του Παπακυριαζή, το Μεγαλέξανδρος, το Καρατάσιο. Η Θεσσαλονίκη διαμαρτύρεται γιατί στον Εύωσμο και στο Κορδελιό μία μέρα κάθε εβδομάδα το ποσοστό των αιωρούμενων επικίνδυνων σωματιδίων είναι πάνω από το όριο. Μία μέρα κάθε εβδομάδα.
1: Παλιό θέμα, κύριε Σαουλίδη, όμως.
0: Παλιό αλλά άλυτο.
1: Παλιό αλλά άλυτο. Μιλάμε
0: γι' αυτό,
1: για θέμα άνω των 20
0: και
1: ετών.
0: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο κόσμος αντιδρά και ψάχνει να βρει λύσεις. Δεν ξέρω εάν προσπαθεί να τιμωρήσει κάποιον, σίγουρα όμως αντιδράει. Εμείς ερχόμαστε μέσα από μια θετική ατζέντα να επαναφέρουμε την θετική σκέψη, να επαναφέρουμε τον πολίτη στο προσκήνιο της πολιτικής και να αναζωπυρώσουμε την πεποίθησή του ότι οι λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα περνούν μέσα από την συμμετοχή και μέσα από την πολιτική.
1: Μάλιστα. Σχετικά είπαμε για το κομμάτι της δυτικής πλευράς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ποια πρέπει να είναι η ατζέντα? Γιατί Όσοι από εμάς έχουν που είναι

0: Πολλοί οι Θεσσαλονικείς που έχουν σχέση και με την πρωτεύουσα, με την Αθήνα, βλέπουν μια πόλη η οποία παραμένει, να μην πω ίδια και απαράλλαχτη, να πω ότι παραμένει στα ίδια λίγο ή πολύ. Όντως, το τελευταίο διάστημα με την παράδοση του μετρό και με τα έργα κατασκευής του flyover κουνήθηκε κάτι, γιατί είχε να κουνηθεί κάτι στην πόλη νομίζω αρκετά χρόνια. Έχει ένα λιμάνι που θυμόσαστε όλοι τότε τους αγώνες που έκανε παλιά το Πασόκ με τον κύριο Καστανίδη, όχι στην ιδιωτικοποίηση, τελικά δεν είχε προχωρήσει τότε, το 2008 αναφέρομαι, όταν προχώρησε η ιδιωτικοποίηση της Κόσκο στον Πειραιά. Ποια είναι η Θεσσαλονίκη που πρέπει, ποια θέλουμε να είναι η Θεσσαλονίκη?
1: Η Θεσσαλονίκη που θέλουμε, που οραματιζόμαστε, είναι μια πόλη κέντρο των Βαλκανίων, πρωταγωνιστής στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη.
0: Δεν μπορώ να κρατηθώ, κύριε Σαουλίδη. Πολλές, πω, το λέμε, ξέρω, το λέμε πόσα χρόνια,
2: πω, 30, να γίνει. Μεγαλώσαμε με αυτή την ατάκα.
0: Αυτό, δηλαδή...
1: Εγώ δεν το χρησιμοποιώ ως
0: ατάκα. Όχι, όχι, δεν το χρησιμοποιώ. Εγώ δεν θα
2: το πω ως στόχο, ναι. Είναι μια λίστα με εκφράσεις που έχουν για την πόλη αυτό, η πρωτεύουσα του Βαλκανίου και το ερωτική πόλη ή το συμπρωτεύουσα, αυτά είναι στο
0: αυτά είναι το Χαβιανίδη πάντως, έτσι, τα ερωτική
1: πόλη του Χαβιανίδη συνεχίζουμε να είμαστε, έτσι.
0: Αυτά είναι το Χαβιανίδη.
1: Πρωτεύουσα του Βαλκανίων δεν είμαστε.
2: Αλλά στην ουσία, δηλαδή,
1: για να μπορέσεις να πρωταγωνιστήσεις θα πρέπει να αποκτήσεις σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές, κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Δεν έχουμε σύνδεση λοιπόν του λιμανιού μας με τα υπόλοιπα Βαλκάνια μέσω του σιδηροδρόμου, ένας σε όλο τον κόσμο ένας από τους τρόπους μεταφοράς και φτηνός τρόπος μεταφοράς είναι ο σιδηρόδρομος. Εμείς δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Ρίξαμε όλο το βάρος στην δημιουργία των αυτοκινητοδρόμων. Εκεί προφανώς και έχουν γίνει πολλά ζητήματα, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Ωστόσο όμως δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι εξωστρεφές. Πρέπει να αναδειχνύεται η πολυπολιτισμικότητα της χώρας, ούτως ώστε να μπορεί να προσεγγίζει λαούς οι οποίοι έχουν δεσμούς με την πόλη μας. Θα πρέπει να εξυγχρονιστεί η βιομηχανική μας ζώνη, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ούτως ώστε οι επιχειρήσεις μας να μην φεύγουν στα βόρεια σύνορά μας, να παραμένουν εδώ, να δημιουργούν θέσεις, γιατί πρωταγωνιστής δεν μπορεί να είσαι εάν δεν πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι της πόλης, εάν δεν δίνεις δυνατότητες σε αυτούς να μένουν εδώ και να διεκδικούν από ευκαιρίες οι οποίες είναι παρόντες και όχι μελλοντικά υποσχόμενες. Και το κυρίαρχο θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή μιλάμε για πράγματα, όπως είπατε και εσείς, που μπορεί να τα λέμε χρόνια. Χρόνια λέω το εξής, ότι η Θεσσαλονίκη για να αναπτυχθεί θα πρέπει να πάψει να συγκρίνεται με την Αθήνα. Είναι μια διαφορετική πόλη, διαφορετικά τοποθετημένη πάνω στο χάρτη, έχει άλλα πλεονεκτήματα και σε αυτά θα πρέπει να επενδύσουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένει να τα δούμε, κύριε Σαουλίδη. Από εδώ και πέρα τι έχει ατζέντα, καθώς είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις, στα 2 πλέον, πριν από τις 10 θα πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ. Τι έχει ατζέντα για την Ελλάς, για εσάς και για την περιφέρεια στην οποία κινείστε. Τι έχει να δούμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθείτε, ας πούμε ότι ο ορίζοντας είναι η άνοιξη, οι εκλογές. Ας πούμε ότι αυτός είναι, γιατί αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός το ακριβές έτσι χρονικό σημείο που θα πει εκλογές.
1: Με σταθερό βηματισμό και αξιοπιστία θα κινηθούμε προς την κοινωνία, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας έτσι όπως παρουσιάστηκε στις 2 του Σεπτέμβρη, γιατί μπορεί να πρωταγωνιστεί στην επικοινωνία, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, η κατάθεση των προγραμμάτων από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και από όλα τα κόμματα. Ωστόσο, δεν έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος δείχνει ακριβώς την ίδια αγωνία με εσάς τους δημοσιογράφους ή με εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμο, και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, να πάμε σε κάθε γειτονιά, να συνομιλήσουμε με κάθε πολίτη και να του επικοινωνήσουμε τις προτεραιότητές μας. Αυτό είναι το κρίσιμο. Πρέπει να γίνει κατανοητό και αυτό φοβάται βεβαίως η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί κάπως αναδείχθηκε μέσα από αυτό το 7ήμερο ότι το ζήτημα δεν είναι η δημοσιονομική προσαρμογή, το ζήτημα είναι οι επιλογές που έχει ο κάθε πολιτικός χώρος. Εμείς κάναμε σαφές ότι είναι επιλογή μας με το υπάρχον δημοσιονομικό περιθώριο να ενισχύσουμε τους φοιτητές οι οποίοι πάνε στην περιφέρεια να σπουδάσουν και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, εκτός από την ενίσχυση και τη στήριξη στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στηρίζουμε και τις τοπικές κοινωνίες, να ενισχύσουμε τους υγειονομικούς, νοσηλευτές και ιατρούς, οι οποίοι τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας όλοι τους υποκλεινόμασταν και τους χειροκροτήσαμε και αναγνωρίζαμε την προσπάθειά τους. Ωστόσο όμως η πολιτεία δεν έπραξε αυτό το οποίο όφιλε να πράξει τα τελευταία χρόνια, να τους ενισχύσει δηλαδή οικονομικά, μισθολογικά, να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, τη δημόσια παιδεία, το δημόσιο σχολείο και τους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην ύπαρξή του, δηλαδή τους καθηγητές. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και θα γίνουν με μια διακυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί αποτελούν προτεραιότητές μας. Και θα κλείσω με αυτό το παράδειγμα για να αντιληφθούμε το ζήτημα των προτεραιοτήτων. Είχε κάποια χρήματα διαθέσιμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για να αντιμετωπίσει το δημογραφικό και να λύσει και να στηρίξει τις οικογένειες για να κάνουν παιδί, έρχεται και λέει εθνικός κουμπαράς. Τι θα κάνει δηλαδή? Για κάθε παιδί που γεννιέται θα δίνει, λέει, 1.200 ευρώ. Με μία προϋπόθεση. Ποια προϋπόθεση? Να μπορεί ο γονιός να καταθέσει και αυτός 1.200 ευρώ. Ναι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι βαθύτατα ταξικό, γιατί σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν έχει στο τέλος του μήνα ή στο τέλος του διμήνου που θα γεννηθεί το παιδί ή ακόμα και στο τέλος του έτους περισσευούμενα 1.200 ευρώ για να τα καταθέσει στον κουμπαρά, όπου θα έρθει να βάλει άλλα 1.200 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν απευθύνεται ένα ακόμη μέτρο με το οποίο αποκαλύπτει τη στρατηγική του, αποκαλύπτει τη βούλησή του ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα πρέπει να δίνονται σε αυτούς που ήδη έχουν για να τα πολλαπλασιάσουν. Και από εκεί και πέρα, φτωχός γεννήθηκες, φτωχός θα μείνεις και δυστυχώς φτωχός θα αποχωρήσεις.
0: Λοιπόν, κύριε Σαουλίδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ.
2: Έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε όσο δεν είναι προς την κάλπη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εποχή μάχημη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πρέπει εδώ τώρα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε την κυρία Λιάνα Κανέλη, την οποία έχουμε αμέσως μετά.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
3: Γιο, είμαι ο Ευβουάε και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά βέβαια μας ακούτε μέσα από το flash994.gr. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Λιάνα Κανέλ, τη βουλευτή του ΚΚΕ. Κυρία Κανέλ, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Είχαμε καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Εδώ στο Flash εσείς πρέπει να νιώθετε οικεία. Αν και έχουμε καιρό πάλι, λέω, να τα πούμε.
1: Όχι με ευθύνη μου.
0: Ναι, όχι με ευθύνη σας. Δική μας είναι η ευθύνη, δική μας, έτσι είναι. Κυρία Κανέλη, ερχόμαστε από το κλείσιμο μιας εβδομάδας πολύ πολιτικοποιημένης, καθώς τα κόμματα εξέφρασαν τις απόψεις τους, τα προγράμματά τους, ακούσαμε για την κοστολόγηση, ποιος κοστολογεί καλύτερα, ποιος δίνει περισσότερα. Πώς ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση στη φετινή ΔΕΘ, που είναι και μια ΔΕΘ η οποία μας βρίσκει σε μια σεζόν, ας πούμε, προεκλογική?
1: Κλασική τη βρίσκω. Ένα εμπορικό παζάρι είναι προβολής προγραμμάτων. Δεν έχει ούτε βαθύτερο πολιτικό, κατά την άποψή μου, ούτε βαθύτερο ιδεολογικό περιεχόμενο η Θεσσαλονίκη. Είναι μια εμπορική έκθεση που εξελίχθηκε με βάση την επικαιρότητα και στην εμπορευματοποίηση του πολιτικού προϊόντος. Δηλαδή, αν πάρετε τα κόμματα και βάλετε στη θέση τους ανώνυμες εταιρείες, δεν θα διέφερε και σε τίποτα. Αυτή είναι η εξέλιξη του αστικού καθεστώτος. Δηλαδή, αν είχατε Πασόκ ΑΕ, Νουδού ΑΕ, Ελπίδη ΑΕ, Ζωή ΑΕ, που θα ήταν το πρόβλημα δηλαδή?
0: Τι θα έπρεπε να κάνουν τα κόμματα όμως? Δεν θα έπρεπε να πούνε τις οικονομικές τους προτάσεις, τέλος πάντων, με τον τρόπο που τις αναφέρουν?
1: Κοιτάξτε, και... τα κόμματα κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως την ξέρετε. Εξαίρεση αποτελεί το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ κάθε φορά στη Θεσσαλονίκη καλεί πρώτα απ' όλα τον κόσμο να διατυπώσει τις απαιτήσεις του. Να φωνάξει αυτά που θέλει. Να ζητήσει αυτά που δικαιούται. Μόνο εμείς θεωρούμε τη Θεσσαλονίκη πεδίο διεκδικητικό όταν ανεβαίνουμε πάνω στην έκθεση. Ναι. Αλλά τώρα κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι και σε χωρίς και άβυσος. Αυτή τη στιγμή όλος ο αστικός κόσμος μιλάει για αυτή την εμπορευματοποίηση της Αθανασίας και τον ατυχή Μαζονάκη που έχασε τη ζωή του στα 54.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή η ΚΝΕ στα δικά μας τα γραφεία κάνει εθελοντική αιμοδοσία εν ώψη φεστιβάλ. Ναι. Μόνο την αντίληψη για το τι εστί αίμα να δείτε, θα καταλάβετε. Εμείς το μαζεύουμε για να το προσφέρουμε. Δεν το πλένουμε για να πουλήσουμε δίθεν Αθανασία και νιάτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι άβυσσος. Για να μπορέσει κάποιος να συνεννοηθεί, είναι άβυσσος ιδεολογική. Δεν μπορεί να καθίσει να το κουβεντιάσει. Οι εντυπώσεις είναι εντυπώσεις. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει τώρα με το Κασιδιαρέικο.
0: Ναι, είναι το επόμενο θέμα που ήθελα να σας θέσω, γιατί βλέπουμε ότι
1: δεν πρόκειται
0: ανακοινώνει...
1: να του κάνω διαφήμιση ούτε ένα λεπτό.
0: Επειδή ανακοινώνει
1: τα
0: και συνέντευξη,
1: συναδέλφους μου, ναι. Τα έχω με συναδέλφους μου δικηγόρους, τα έχω με συναδέλφους μου δημοσιογράφους, ναι, που του κάνουν προδιαφήμιση πριν βγει από, ναι, τη φυλακή.
0: Ναι.
1: Εμένα ειδικά δεν πρέπει να με ρωτάει κανένας γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Με χτύπησε για να γίνει διάσημος. Εκεί τελειώνει το σχολείο μου για τον Κασιδιάρη. Μάλιστα. Όποια θέλει να φάει ξύλο να πάει μαζί του.
2: Για το πολιτικό σύστημα όμως τι σηματοδοτεί?
1: Για το πολιτικό σύστημα τι σηματοδοτεί? Ότι πάντα ο φασισμός και ο ναζισμός. Βγήκαν τα μαύρα σκυλιά να γαυγίσουνε. Στο δικό μου το σπίτι και στη δική μου αντίληψη και στη δική μου, πώς θα σας το πω, κοσμοθεωρία, ναι, δεν υπάρχει χώρος για μαύρα σκυλιά. Υπάρχει για μαύρα σκυλάκια κανονικά. Αυτά που τα ίζεις, τα χαϊδεύεις και τα παίζεις και είναι δικά σου. Τα μόνα μαύρα σκυλιά που υπάρχουν είναι τα κανονικά σκυλιά. Αυτά που λέμε συνοδείας και συντροφιάς.
0: Ναι,
1: όποιος θέλει μαύρο ναζιστικό σκυλί για συνοδεία και συντροφιά του, θα το βρει χιτλερικός.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κυρία Κανέλη. Όλη αυτή στην Ευρώπη αποτελέσματα εκλογικά και στροφή προς τη δεξιά... Πώς θα μπορούσε...
1: Α, δεξιά το λέτε εσείς?
0: Προς την ακροδεξιά. Γενικά προς τα δεξιά και πάνω στη... Για τη Γερμανία είναι ακροδεξιά.
1: Μετά λέτε ακροδεξιά, μετά λέτε συντηρητικά. Ωραία. Και όλοι μαζί κρύβουν την ναζιστική κατεύθυνση. Εξοραϊσμός. Ναι. Έχουμε φτιάξει, ξέρετε τι εννοώ, ναι. Δεν είναι το παπούτσι έτσι, δεν είναι αλλιώς, δεν είναι ψιλοτάκουνο ακριβώς, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Αυτή η κοσμητικών επιθέτων εξοραϊστική μορφή του μεταναζισμού, ενώ μεταναζισμός μετά εποχή, από τον υπαρκτό και βιωματικά και ιστορικά δεδομένο ναζισμό που έζησε ο κόσμος, επιτρέπει να μην πάρεις πρέφα. Να μην πάρεις πρέφα, τίποτα. Να έρθει ο ναζί μέσα στην πόρτα σου, μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη ζωή σου, μέσα στην πολιτική σου πραγματικότητα και στην επαγγελματική σου πραγματικότητα και να μην ξυπνήσεις καν. Βλέπουμε να εφαρμόζονται ναζιστικές ιδεολογίες και μέθοδοι από θύματα του ναζισμού. Όπως συμβαίνει με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Ναι. Αν λοιπόν αρχίσουμε να το εξοραίζουμε από εδώ και να το εξοραίζουμε ναι. από εκεί και τι ωραία που γλυκάθηκε η μελόνη και που δεν είναι ακριβώς έτσι και ο Μπαρτελά που είναι πιο γοητευτικούλης από τη Λεπέν και αυτά τα πράγματα ναι. είναι που παγιδεύουν νεολαία, ειδικά κόσμο, δημιουργούν αυτή την αντίληψη ότι ο Μάσκα, ας πούμε, είναι δημοκράτης.
0: Ναι, γιατί γίνεται αυτό, κύριε Κανέλη, ειδικά τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλη την ώρα να φουσκώνει.
1: Συμφέρει να έχεις ζώα από κάτω να δουλεύουν για σένα. Πρόβατα. Όταν πουλάς την ελευθερία ως αντίληψη ότι είμαι ελεύθερος να διαλέξεις το αφεντικό μου, τι περιμένετε μετά από αυτό. Ξανατελείωτες στρατιές εκεί εργαζομένων που βρίσκονται σε κρίση. Θα σε πνίγουνε, θα σε πλημμυρίζουνε, θα καίγεσαι, δεν θα γίνονται έργα υποδομής, δεν θα υπάρχει κανένα δημόσιο αγαθό, τίποτα, θα σε μπλέκουνε σε πολέμους και όταν θα έρθουν τα σκούρα και θα μετράς φέρετρα, θα αρχίζεις τις αντιλήψεις μήπως έκανα και λάθος και θα είναι πάντα πολύ αργά.
0: Μάλιστα, μιας και αναφερθήκατε σε πολέμους, βλέπουμε μια παγιωμένη κατάσταση εδώ και μήνες πλέον και στο Ιράν και χρόνια στην Ρωσία με την Ουκρανία. Και εδώ την ελληνική οικονομία, τον Έλληνα πολίτη να υποφέρει από αυτές τις επιλογές σε επίπεδο ούτως ή άλλως το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί και τώρα ειδικά τα καύσιμα τα βλέπουμε σε δυσθεώρητα επίπεδα και δεν βλέπουμε και κάποιο έτσι σημάδι αισιοδοξίας.
1: Την ίδια ώρα που μου λέτε ότι ο ελληνικός λαός υποφέρει, ναι. ανέχεται, δέχεται και ακούστηκε και από βήματα στη Θεσσαλονίκη παντού ή δεν ακούστηκε και καθόλου από κάποιους, γιατί δεν είχαν και τι να πούνε, πρωτοπορεί σε αυτό τον πόλεμο η χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, εσάς προχθές, η Γκυλφόιλ, η στάρ της διπλωματίας και της πολιτικής, η Αμερικάνα δήλωνε πόσο χρήσιμος είναι για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο κάθετος ο άξονας. Του οποίου ξέρετε πολύ καλά καλύτερα από μένα, Θεσσαλονίκη αποτελεί κόμβο. Αφού συμμετέχουμε σε αυτό τον πόλεμο, γιατί στεναχωριέστε με το αποτέλεσμά του, αφού συμμετέχουμε. Καράβια στέλνουμε κάτω στον κόλπο, ο κάθος άξονας βοηθάει απάνω και εγώ μας τα πάτριο τους δίνουμε, που όπλα τους έχουμε δώσει, θα τους δώσουμε τώρα και Patriot. Πού είναι το πρόβλημα, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο Ελλάδες. Έχουμε μια Ελλάδα που αποφασίζει και βοηθάει να στηρίξει την κακομοίρα της Σαουδική Αραβία που δεν έχει να φάει και της δίνει κάτι Patriot για να τα βγάλει πέρα με τους κακούργους που την έχουν περικυκλώσει. Συγγνώμη για το σαρκασμό, ναι. αλλά είναι πραγματικότητα. Έχουμε μια Θεσσαλονίκη που γίνεται κεντράρα, εμπορικάρα και διαμετακομιστικό σκόμβος για να περνάνε στρατά, πετρέλαια, κάθετοι άξονες, οριζόντιοι, διαγώνιοι, χιαστοί. Και αυτή η Ελλάδα πανηγυρίζει. Πάμε καλά. Είσαι καλά που δεν πάμε καλά για αυτή την Ελλάδα. Δεν ξέρουν πού να βάλουν τα κέρδη τους. Και είσαι και από κάτω και έναν άνθρωπο ο οποίος σου απαντάει εντελώς αφελώς 30 ευρώ βενζίνη έβαζα, 30 ευρώ θα βάλω στο παπάκι. Και δεν προλαβαίνει να συνειδητοποιήσει ο κακομοίρης ότι όταν έβαζε 30 ευρώ και είχε 1 ευρώ η βενζίνη έκανε και 50 χιλιόμετρα, τώρα θα κάνει 25 και δεν θα καταλαβαίνει γιατί τον άφησε η μηχανή στον δρόμο.
0: Πώς κρατιέται η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, κύριε Κανέλη?
1: Πώς κρατιέται η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα? Ναι. Εμένα ρωτάτε τον εαυτό σας να ρωτήσετε. Κάπως κρατιέται η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Τι με ρωτάτε δηλαδή? Εδώ κάποτε αναρωτιόταν κανένας πως μπήκανε τα μαύρα σκυλιά μέσα στη Βουλή. Τα ναζιστάκια. Στην Ελληνική Βουλή έχουμε βάλει και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Έχουν βάλει ανθρώπους που στέλναν πίτσες. Ναι. Που στέλναν πίτσες και στέλναν γράμματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει και κάτι πολυφάδια του Παπαδόπουλου, έχουμε βάλει. Μία σειρά από ανθρώπους, όλοι μετά αυτοί ξεραϊστήκανε. Εδώ βάλαμε μεγάλες ελπίδες, εδώ θα σκιζότανε. Βάλαμε, τι σας πω εγώ, κόμματα που πηγαίνανε μαζί, έτσι και με τρόπο που έλεγες ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ναι. Με θυμάμαι σε σταθμούς δικούς σας διάφορους στη Θεσσαλονίκη να λέω πριν από 20 χρόνια, με 25 χρόνια έρχεται συμμαχία, Πασόκ, Νουδού. Τι είναι αυτά που λέει, πω οι ακρότητες, αμάν το κουκουέ, το οποίο δηλαδή η Κανέλη που τα λέει, και τα φάγε ο κόσμος στη μάπα, απνευστή και στη Μουγκαμάρα. Στη Μουγκαμάρα, στη Μουγκαμάρα, ποια Μουγκαμάρα, δεν είναι από αυτή που είναι στην κάτω στο καφενείο και κουβεντιάζει ο κόσμος. Όχι. Δεν ήταν στις ουρές για τα capital control, όχι. Δεν ήταν στις ουρές για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα, όχι, και να πάρουν ένα ναι και να τρέχουνε. Δεν έτρεξε κανένας.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να καταγράφεται ως δεύτερη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό, κυρία Κανέλη, ταυτόχρονα.
1: Ναι,
0: άρα τι γίνεται εδώ.
1: Τι να γίνεται, απορείτε. Εάν η απορία είναι απλώς ιδεολογική, τι γίνεται, γιατί δεν ξέρουμε τι ψηφίζει ο διπλανός μας, η μάνα μας, ο πατέρας μας, οι φίλοι μας, πώς αλλάξανε, τότε η ερώτηση αυτή πρέπει να απευθυνθεί σε άλλη κατηγορία, όχι σε πολιτικούς. Εμείς που παρακαλούμε τον κόσμο για να ανατρέψει αυτό το καθεστώς και για να έχει έλεγχο της ζωής του το λιγότερο και για να έχει κυρίως έλεγχο του πλούτου που παράγει, Δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτω από μαντευτικές ικανότητες. Όπου πω Παναγία μου τι έπαθα και έγινα δεξιός. Πω Παναγιά μου πώς μου βγήκε ο φασισμός από μέσα μου. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα εμείς να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Γιατί κατά την άποψή μου, ναι, διακυβεύεται το μέλλον ενός κόσμου από το νερό του και τον αέρα του μέχρι το κλίμα και τα όνειρά του και τις προσδοκίες του. Και όποιος θέλει να αεροβατεί, εύκολα ακολουθεί κόμματα που του πουλάνε ψευδεστήσεις. Το κουκουέ το ξέρω, το ξέρουμε. Είναι δυσάρεστο σε πολλούς. Δεν έχει μισή ψευδέστηση να πουλήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε, σας το δηλώνουμε, δεν μπορούμε να πουλήσουμε ψευδεστήσεις. Δεν μπορούμε να στήσουμε ένα ιατρείο και να σε πείσουμε σε έναν ότι αντί για 40 θα φέρεις 20 μόλις μας καταθέσεις 5, 6, 7, 8, 10 χιλιάρια. Δεν το έχει κάνει ποτέ το κουκουέ. Δεν μπορεί το κουκουέ να συζητήσει πολιτικά εξαγορές ψήφων. Εδώ πια έχετε φτάσει να είστε φίλοι, λέω οι μη κουκουέδες,
0: ναι,
1: ενός Τραμπ που λέει ψήφισέ με και θα πάρεις ένα πεντοχίλιαρο.
0: Ναι, αυτό πώς το είδατε, δηλαδή και κρίνεται
1: ελληνικά,
0: στην Αμερική.
1: Greek style.
0: Ναι, απλά στην Αμερική κρίνεται αυτή η πρωτοβουλία, στο βάλουμε σε εισαγωγικά, του Ντόναλτ Τραμπ ή τέλος πάντων αυτή η υπόσχεση, ότι δεν επηρεάζει τις εκλογές, οπότε δεν είναι και
1: καλά,
0: παράνομο. Δηλαδή διάβαζα την ανάλυση, την νομική από τους Αμερικανούς.
1: Κύριε Παπαδόπουλε,
0: και την πλάκα μου.
1: Μα δεν πρόκειται να τα δώσει τώρα. Υπήρξε κανείς να κάνει ανάλυση τώρα. Στα σοβαρά. Μιλάτε για έναν λαό ο οποίος έφαγε περί διείσδυσης και λεκές σε φουστάνι.
0: Ναι.
1: Δύο χρόνια για ένα πόλεμο. Δύο χρόνια για ένα πόλεμο. Ναι. Ο λεκές της Λεβίνσκι σβήστηκε με ένα πόλεμο. Με αίμα. Που τρέχει μέχρι τώρα. Η κρίση ή μαζί μου ή εχθρός μου. Έχει 500.000 πολέμους έχουμε. Από τους δίδυμους πύργους και δεν είναι προχθές ήταν η επέτειος.
0: Ναι. Ναι, προχθές ήταν η επέτειος και δεν έχει σταματήσει κάτι. Και ο Τραμπ ήθελε από μόνος του...
1: Το ΝΑΤΟ διευρύνθηκε. Το ΝΑΤΟ διευρύνθηκε.
0: Ναι.
1: Διευρύνθηκε. Μεγάλωσε το ΝΑΤΟ. Δεν μίκρινε. Αυτός που μας απειλεί δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Είναι ΝΑΤΟ-οικοσύμμαχος.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Σκεφτείτε καλά, αν θέλετε να πατάτε στην πραγματικότητα, να μεγαλώνετε συνειδητά και να διεκδικείτε το μέλλον των παιδιών σας, αν μπορείτε να το κάνετε χωρίς το ρεαλισμό, την αντικειμενικότητα, τον ιδεαλισμό, το λαϊκό προσανατολισμό του κουκουέ. Αυτό είναι το δίλημα για μας.
0: Μάλιστα.
1: Αν μας ακούτε, και άποψή μου, αν δεν μας ακούτε, η ζωή θα το φέρει να μας ακούσετε. Και το μόνο που μπορούμε να εγγυηθούμε εμείς είναι να μην υποστείτε καμία ούτε καν σχολιασμό. Αχ, δεν τα βλέπες νωρίτερα. Δεν πειράζει. Και αργά να τα δείτε και συμπορευτείτε με το κουκουέ, εδώ θα είμαστε. Εμείς δεν παίζουμε με ποινές. Άλλοι παίξαν με ποινές και τόπους εξορίας. Το κουκουέ είναι εδώ και αυτό είναι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, πολιτικό θαύμα αυτή τη στιγμή, άμα θα το δείτε, στον ευρωπαϊκό χώρο που γέννησε τον ναζισμό, στη Δύση και στον πολιτισμό που έφτασε να διοικείται από τύπους σαν τον Τραμπ και από εισβολές τύπου Βενεζουέλα, Ιράκ, Ιράν. Βάλτε όλο το αίμα που έχει χυθεί. Και έχετε ένα κουκουέ που έχει χύσει το αίμα του και είναι όρθιο εδώ να υπερασπιστεί και να κάνει εθελοντική αιμοδοσία στα νιάτα του εν ώψη φεστιβάλ.
0: Μάλιστα. Ωραία, κυρία Κανέλη, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και την κυρία Λιάνα Κανέλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πολλά. Είναι και οι μέρες τώρα, έχουμε και το θέμα Κασιδιάρη, είναι η αλήθεια, στην επικαιρότητα. Άλλωστε ο ίδιος ο Κασιδιάρης έχει ανακοινώσει συνέντευξη τύπου. 15 του μήνα, αύριο δηλαδή. Είχα δει μια ανάρτηση ότι αύριο θα δώσει συνέντευξη τύπου όταν αποφυλακιστεί την ίδια μέρα, αν κατάλαβα καλά. Θα τα δούμε αυτά. Είναι, είπαμε, φέτος θα είναι η χρονιά των εκλογών. Θα υπάρχει πολλή ένταση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Υπάρχουν
0: από όλες τις πλευρές.
2: Ακριβώς. Έντρις. Υπάρχουν, ναι, πολλά έντρις.
0: Ναι, υπάρχουν και καινούργια κόμματα που ακριβώς, θέλουν να βρουν
2: το... ένα ρευστό περιβάλλον όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε την επικείμενη
0: δημιουργία νέου
2: κόμματος από τον Αντώνη, Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Η οποία έδωσε και τη συνέντευξη προχθές εδώ και την ομιλία στη ΔΕΘ και όλα τα σχετικά. Πέρασε και εκείνη τα μηνύματά της. Όλοι αυτοί προσπαθούν να πάρουν θέση, ειδικά τα καινούργια κόμματα, έτσι, σε αυτά αναφέρομαι. Και αν υπάρξει και το κόμμα Σαμαρά που κυοφορείται, εντάξει, εκεί έχουμε φτάσει μέχρι και να μιλάμε για τα ονόματα που θα τα παρτίσουν. Τους υποψηφίους, ενώ δεν έχουμε ακόμα το κόμμα. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είναι πολύ προχωρημένο αυτό.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν και στελέχη προφανώς του μη δημιουργηθέντος ακόμη κόμματος που βγαίνουν στα κανάλια που μιλούν.
0: Ναι, ναι,
2: ο κύριος
0: ναι.
2: Σιαλμάς δηλαδή είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό
0: έτσι,
2: παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο.
2: Και όχι μόνο.
0: Βγαίνουν και άλλοι και λένε: εγώ θα είμαι με τον Σαμάρα και αναφέρονται στην ατζέντα που θα έχει το νέο κόμμα. Όταν αυτό βέβαια θα δημιουργηθεί και θα το δούμε ζωντανά στις οθόνες μας που λένε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε κύριε Χαβιανίδη, έχουμε σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη όπως είπαμε μετά τη ΔΕΘ τώρα είμαστε, γίνεται η αποτίμηση, ξεκινάνε οι δημοσκοπήσεις, κάποιες ολοκληρώνονται για να πω την αλήθεια, δηλαδή σήμερα νομίζω από αύριο θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε δημοσκοπήσεις, που θα θέλουν να αποτυπώσουν το τι άφησε πίσω η ΔΕΘ. Τι άφησαν τα κόμματα στους πολίτες. Από αυτά που άκουσαν οι πολίτες, τι τους άρεσε, δεν τους άρεσε, τι πιστεύουν, τι πιστεύουν. Την ίδια ώρα που ξεκινάνε τα σχολεία και ο πολίτης όλο το Σαββατοκύριακο ψώνιζαν τα πρωτάκια, ειδικά εκεί τα μικρά παιδάκια. Τα σχολικά, ένα άλλο έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό που τον επιβαρύνει, είναι τα σχολικά κάθε χρόνο.
2: Ξεκινάει και τα σχολεία και θα ξεκινήσουν και τα πανεπιστήμια. Βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για τιμές ενοικίου των φοιτητικών κατοικιών σε όλη την Ελλάδα. Και μια πολύ γρήγορη πρόχειρη ανάγνωση νομίζω ότι αρκεί για να αντιληφθεί κάποιος πόσο δύσκολο, εάν όχι αδύνατον, είναι ένας γονιός να στείλει το παιδί του να σπουδάσει μακριά από την οικία του, μακριά από την οικογενειακή εστία. Μέσα σε μία δεκαετία τα ενίκια της φοιτητικής εστίας στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 164% και στη Θεσσαλονίκη κατά 127% από το 2017 μέχρι το 2026. Μέσα σε ένα έτος από το 25 μέχρι το 2026 έχουμε μία αύξηση 8,1% στις τιμές των ενοικίων στη Θεσσαλονίκη και 5,9% στις τιμές των ενοικίων στην Αθήνα. Μικρότερη αύξηση πέρσι στην Αθήνα, αλλά είπαμε συγκεντρωτικά στη δεκαετία, είναι πολύ μεγαλύτερη η αύξηση στις τιμές των ενοικίων.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο αυτό, στην Πάτρα 148% σε βάθος δεκαετίας είναι η αύξηση των τιμών του ενοικίου, 119% στο Ηράκλειο, 126% στο Βόλο και 84% στην Κομωτινή, σε μια περιοχή που είναι ευαίσθητη και από γεωπολιτικής πλευράς.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα να πω εγώ ότι είχαμε εκλογές και σε άλλο ένα κρατήδιο τώρα αυτές τις ημέρες και μέχρι και την επόμενη εβδομάδα πάλι έχει, στο Βερολίνο νομίζω είναι αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Τώρα είχε εκλογές στην Κάτω Σαξονία, περιφερειακές εκλογές, το ΣΕΝΤΕΟΥ, το κόμμα του Μέρτς τέλος πάντων, αυτό που κυβερνά, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Είναι πρώτο, τουλάχιστον στα πρώτα έτσι αποτελέσματα, με 27% φαίνεται να φτάνει στο 27% των ψήφων. Είναι μείον 4,5 μονάδες από τις εκλογές του 2021 να επιβεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα. Το σοσιαλδημοκρατικό, το S5, είναι και αυτό μείον 5 μονάδες, το 24,6. Το AFD, για το οποίο πολύς λόγος έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνει στο 15,9%. Έχει ανεβάσει το ποσοστό του κατά 11 μονάδες. Και το κρίσιμο είναι ότι πλέον θεωρείται ότι το AFD δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο ανατολικογερμανικό, καθώς αυτές οι εκλογές γίνονται στη δυτική πλευρά, στην πρώην δυτική Γερμανία, που δεν έχει τα χαρακτηριστικά του βιωτικού επίπεδου που έχει η ανατολική πλευρά της χώρας, η πρώην ανατολική Γερμανία. Λοιπόν, επίσης, να αναφέρω κιόλας, πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα θα πάω, ότι ο κ. Πιερακάκης αναφέρθηκε και στις εξαγγελίες Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι 7 από τα μέτρα του Ανδρουλάκη κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, και έριξε και την πηχτή ότι για να μπορέσουν να τα βρούνε αυτά τα χρήματα θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση με κύριο θύμα τη μεσαία τάξη. Και το λέω όχι ως προς κάτι άλλο, απλά για να πω το αφήγημα που θα παίξει η Νέα Δημοκρατία και το παίζει ήδη απέναντι στον Τσίπρα είναι αυτό. Και αντίστοιχα το ίδιο θα πάει και προς το Πάσο. Ότι η μεσαία τάξη θα πρέπει να κάτσει εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και το αφήγημα, καθώς και όταν έχασε ο Τσίπρας τις εκλογές.
2: Ακριβώς, έγινε όλη πολλή κουβέντα για την
0: υπερφορολόγηση.
2: Υπερφορολόγηση, τις ασφαλιστικές εισφορές.
0: Πώς... Να σου πω κάτι, Γιάννη, υπήρχε πολύ μεγάλη φορολογία τα χρόνια των μνημονίων γενικά. Και επί Τσίπρα και πιο πριν και μετά, να μην σου πω. Τώρα, όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, υπήρχε τότε εκείνη που συνδεόταν με το φορολογικό εισόδημα. Για κάποιους επαγγελματίες αυτό ήταν καταστροφικό. Για κάποιους άλλους βέβαια ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε, για την πλειοψηφία, εγώ θυμάμαι δηλώσεις τότε, ήταν ευεργετικό το μέτρο. Τώρα, σήμερα έχουμε επανέλθει στο παλαιό καθεστώς, που είναι ένα flat rate με κλίμακες βέβαια.
2: Ακριβώς αυτό θα έλεγα, Θοδωρή, ότι είναι μια πιο ενδιάμεση κατάσταση, γιατί έχει κλίμακες, υπάρχει επιλογή. Βέβαια, θα σου πει ο άλλος ότι...
0: Θυμάμαι, το 90% είναι στην πρώτη κατηγορία που είναι πιο μικρή.
2: Λογικό.
0: Ένα τεράστιο, ένα αυτή την κουβέντα θηριώδες
2: ποσοστό. Λέω ότι να, εγώ μετά άμα πάρεις τη μικρή κλίμακα, ναι, τι θα πάρεις, ναι, όταν έρθει η ώρα. Και μη σου πω τώρα τι εκτιμά ο περισσότερος κόσμος. Τι θα πάρει όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι ό,τι κλίμακα και να βάλεις, δεν ξέρεις όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα, αν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα, σε τι κατάσταση θα είναι εκεί πέρα. Πού θα έχουν πάει τα όρια συνταξιοδότησης. Ποια θα είναι η εθνική σύνταξη, ποια θα είναι, αν θα υπάρχουν επικουρικά.
0: Αν θα πάρει 13η σύνταξη που λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και μισή όμως είναι η ώρα, θα πρέπει να πάμε σε ένα break σύντομο και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ρυθμό εδώ της ενημέρωσης, κινούμαστε. Ο Γιάννης που παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου Διαζώσης έχει να μας πει εκεί πραγματάκια. Είχε πάλι πολύ κρύο σαν το Μητσοτάκι.
1: Εντάξει, καλά ήταν.
0: Δεν είχε τόσο κρύο. Γιατί τα βγάλαν και σακάκια μερικοί. Ενώ στο Μητσοτάκι έβαζε και παλτό, άμα περνούσε η ώρα.
1: Τώρα τα μπουμπουνίξανε εκεί τα air condition. Τώρα. Τι να κάνει. Εκεί σου λέει τώρα πληρώνει η κυβέρνηση. Πάρα το air condition. Ένα στο Πασόκ τώρα και στα άλλα κόμματα σου λέει κάτσε τώρα μα κρυώσουν εδώ πέρα από την έκθεση. Είναι και καινούριο το ΔΣ. Δεν ξέρουμε τι χρεώσει θα έχει. Δεν ξέρει. Κάτι που παρατήρησα, Θόδωρο, είναι καταρχάς ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταργήσει την περιβόητη ώρα Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου και στη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Κυριακής βγήκε Νταν.
0: Στην ομιλία, Γιάννη, δεν βγήκε ακριβώς, νομίζω. Έκανε λίγο, κάτι έκανε.
1: Τώρα, δεν βγήκε σχεδόν.
0: Στην αρχή, πάντως, να σου πω κάτι, στην ομιλία λέγανε 7 η ώρα. Μετά το κάνανε 7.30. Αυτό δεν έχω καταλάβει πώς έγινε. Στην αρχή εννοώ όταν ανακοινώθηκε. Μετά πήγε 8.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι μπέρδευσε η δουλειά ήταν αυτή. Δεν
1: αυτό δεν ξέρω. Αλλά το 8 τηρήθηκε.
0: Ναι, μήπως ήταν 7.30 και πήγε 8.
1: Όχι, όχι. Είχε ανακοινωθεί επίσημη ώρα 1 και 8.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε 8 και 1 και 2 ξεκίνησε. Ναι. Μιλάμε για τέτοια απόσταση.
0: Και στη συνέδ...
1: Ναι, τέτοια ακρίβεια. Και στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε ακριβώς την ώρα του, πέρασε από όλα τα τραπέζια όπου βρίσκονταν δημοσιογράφοι και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια κάθισε έχοντας τον κύριο Τσουκάλα δίπλα του για να δεχτεί τις ερωτήσεις.
0: Τις 42
1: στο σύνολο ερωτήσεις.
0: Πολύ ώρα κράτησε.
1: Ακριβώς. Μία σύγκριση που έγινε και από συναδέλφους είναι ότι η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη διήρκεσε λιγότερο και απαντήθηκαν 49 ερωτήσεις. Του κυρίου Ανδρουλάκη διήρκεσε περισσότερο και ναι. απαντήθηκαν 42 ερωτήσεις. Ναι. Και αυτό δείχνει και τον ρυθμό έτσι, και το στυλ του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και το πόσα έλεγε.
0: Ναι.
1: Απαντούσε εντελεχώς σε πολλές ερωτήσεις. Ζήτημα από τις 42 ερωτήσεις να υπήρχαν δύο, στις οποίες απάντησε με δύο προτάσεις και τέλος.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε πολύ μεγάλη ανάλυση.
0: Έγιναν βέβαια και πολλές ερωτήσεις για το τι θα κάνει άμα δεν είναι δεύτερος και τα λοιπά και τα λοιπά, αν θα υπάρχουν εξελίξεις. Γιατί
1: κλασική...
0: είναι και μια συζήτηση που υπάρχει βέβαια έτσι, σε δημοσιογραφικά γραφεία, ας το πούμε έτσι, κομψά.
1: Εντάξει,
0: για και... να μην πω σε βουλευτικά αυτό των βουλευτών τώρα, του.
1: Αυτό τώρα είναι η κλασική ερώτηση που πρέπει να την κάνεις, αλλά ξέρεις ότι δεν θα πάρεις απάντηση.
0: Μα είναι και λογικό να μην πάρεις απάντηση.
1: Είναι δεδομένο.
0: Πρώτα θα γράψουν τα νούμερα και μετά.
1: Ακριβώς. Τι θα σου πει τώρα.
0: Άλλος είναι ο Ανδρουλάκης άμα είναι δεύτερος στο 15%, άλλος θα είναι ο Ανδρουλάκης άμα είναι τρίτος στο 9%. Αλλάζει όλη η εικόνα.
1: Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Προς το τέλος είχε και μία ερώτηση για το που κινείται το Πασόκ, γιατί κάποιοι λένε ότι πάει λίγο προς τα αριστερά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα κτλ. Υπήρχε μία ερώτηση που ουσιαστικά αφορούσε κάποια στελέχη
0: ναι.
1: του Πασόκ, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου, όπως η κυρία Γιανακοπούλου. Και η ερώτηση προς τον πρόεδρο του Πασόκ ήταν ότι είστε σίγουρος ότι την επόμενη μέρα δεν θα βγουν αυτά τα στελέχη ή κάποια άλλα και θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία ή κάποια κυβερνητική πρόταση κτλ. Και την ώρα που γινόταν αυτή η ερώτηση, να πω την αλήθεια, ακριβώς στην πλάτη μας που κάθονταν βουλευτές και στελέχη του Πασόκ, ακούστηκαν κάποια γελάκια. Έτσι και σχόλια και συζητήθηκε.
0: Δεν τους είπες, γιατί δεν θέλω γελάκα, δεν θέλω τέτοια.
1: Δηλαδή, εκεί μόνο η αντίδραση κάποιων βουλευτών από πίσω μας νομίζω ότι είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι η ίδια η ερώτηση
0: καλά,
1: και η απάντηση
0: βέβαια,
1: του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει, απλά το θέμα είναι, Γιάννη, ότι όλα αυτά θα κριθούν το βράδυ των εκλογών και θα φανεί εκεί και θα ανοίξει η συζήτηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τώρα σε κουβέντες να βρισκόμαστε. Γιατί έχουμε εκλογές εν όψει και αυτά τα ζητήματα θα κριθούν αμετάκλητα και για τους ίδιους τους αρχηγούς. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι η Νέα Δημοκρατία όταν έχανε τις εκλογές άλλαζε αρχηγό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ο Ανδρουλάκης είναι ήδη αρκετά χρόνια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά θεωρώ και εγώ ότι ναι, αν επιβεβαιωθεί το δυσμενέ σενάριο για αυτόν, ας πούμε αν δούμε τη δημοσκόπηση προράτα την τελευταία που έχει πέσει στα χέρια μου, που εμφάνισε το Πασόκ στο 9% ας πούμε, εκεί θα φαντάζομαι θα έχει εξελίξεις.
1: Ξέρω ότι δεν υπάρχει.
0: Και το Τζίπρα ξέρω εγώ στο 14-15. Θα υπάρχουν εξελίξεις εκεί, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα εδώ να πω και μια καλημέρα και στο Γιώργο που μου στέλνει εδώ τα μηνύματα την καλημέρα του. Είχαμε και άλλες έτσι παραφωνίες εκεί που αναφέρθηκε στο το λεκτικό, είδα εγώ στα ίντερνετ εκεί, στα Facebook και στα Facebook. Τα πάρκα Ελαιολάδου στην Κρήτη, στη Μυτιλίνη και τη Λέσβο. Αυτό το οποίο δεν είχα καταλάβει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, μάλλον εκείνη την ώρα δεν το πιάσα. Όχι το Μυτιλίνη και Λέσβο, εκείνο το κατάλαβα. Απλά αυτό με τα πάρκα Ελαιολάδου, ξέρεις, ήταν μια έτσι καινοτόμα. Δεν τα ακούμε αυτά συχνά και τόσο αναλυτικά, νομίζω, θέματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή. Δεν ακούγονται. Τουλάχιστον δεν είμαι εγώ συνηθισμένος σε αυτές τις συνεντεύξεις που παρακολουθώ, ρε παιδί μου, παρακολουθώ πολλούς. Δηλαδή όλη την εβδομάδα αυτή έχω δει και αν έχω ακούσει ομιλίες και συνεντεύξεις τύπου την προηγούμενη εβδομάδα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για τον Νίκο Ανδρουλάκη? Έκανε μια προσωπική αναφορά ότι δεν έρχομαι από τζάκι, πήγα σε δημόσιο σχολείο, τελείωσα δημόσιο πανεπιστήμιο. Βέβαια για μένα δεν ήταν και τόσο έτσι... αυτό ήταν μια χαρά το κομμάτι,
1: ναι.
0: Και καλώς έκανε και αναφέρθηκε σε αυτά και έτσι πρέπει, αρχηγός κόμματος είναι, θα πρέπει και η διαδρομή του να είναι φωτεινή, φωτισμένη τέλος πάντων, ότι έκανε αυτό, έκανε εκείνο ή εκείνο ή το άλλο. Μετά βέβαια που αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εγώ έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Τέλος πάντων σε μένα δεν μου ακούστηκαν και πολύ έτσι επικοινωνιακά. Ευχάριστα αυτά που οι αναφορές τα
1: σε πολύ προσωπικό επίπεδο.
0: Σε προσωπικό επίπεδο ακριβώς και σε νομοθετικές έτσι πράξεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και ένας ευρωβουλευτής μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Εδώ δεν μπορούν αρχηγοί ομάδων, ευρωομάδων να
1: διαμορφώσουν και τις εξελίξεις σε τέτοιο βαθμό.
0: Να περηφανεύονται, ας πούμε, για τέτοιου είδους, έτσι, με τέτοιο τρόπο για τέτοια επιτεύγματα. Έτσι λέω εγώ. Έτσι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη γι' αυτό. Τέλος πάντων, αυτά τα ζητήματα, γιατί αναφέρθηκε και σε μηχανισμό έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτικό που στηρίζει τις χώρες κτλ. Και στην πολιτική προστασία αναφέρθηκε, που πολύ πιθανό να ήταν μες στο πεδίο που ασχολήθηκε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή. Δεν έχουμε τόσο αναλυτική γνώση του τι έκανε στην Ευρωβουλή, είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, προφανώς εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να διαφωτίσει λίγο την παρουσία του εκεί πέρα, να μας πει ότι εγώ ως ευρωβουλευτής δεν ήμουν εκεί και έπινα καφέδες.
0: Εσπρέσο.
1: Έτσι, εσπρεσάκια, αλλά κάναμε δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Γιατί θυμάσαι, λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, τι κέρδιζε και τι έχανε το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης από την παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο που δεν ερχόταν εδώ ενώ ήταν όντας πρόεδρος του κόμματος. Έτσι. Είχαμε εκείνο το ένα εξάμηνο που δεν θυμάμαι πόσο καιρό, νομίζω κάπου εκεί. Πάντως κάποιοι μήνες, να μην λέω εξάμηνο, μπορεί να ήταν λιγότερο, αλλά ήταν κάποιοι μήνες και υπήρχε έντονη συζήτηση τι αν πρέπει να είναι πάνω στις Βρυξέλλες, τι θα πρέπει να είναι εδώ κάτω στην Ελλάδα να υποστηρίξει το κόμμα.
1: Πάντως προσπάθησε ο κύριος Ανδρουλάκης να διατηρήσει έτσι ένα πιο σοβαρό και μετρημένο προφίλ, είναι η αλήθεια. Ακόμη και όταν ρωτήθηκε αν τον προβληματίζει ότι ο ίδιος δεν κάνει γκέλ, έτσι,
0: ναι,
1: αυτή ήταν ακριβώς.
0: Όπως λένε, η μπάλα κάνει γκέλ.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Στον κόσμο. Κάνει γκέλ, πιστεύεις. Εσύ, Γιάννη, που τον είδες έτσι, δεν τα τέτε από κοντά.
1: Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Τώρα απαντάς διπλωματικά σαν τον Αλέφαντο. Σε μια συνέντευξη εδώ που έχει γίνει viral στη Θεσσαλονίκη, που του λένε πες ποιος είναι ο καλύτερος. Εντάξει, έχουν διαφορές που λέει.
1: Η σύγκριση εννοείται ότι γίνεται πάντα. Αυτή η ερώτηση γίνεται για να γίνει σύγκριση με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι.
0: Γιατί όχι με τον Μητσοτάκη. Και με τον Κουτσούμπα και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με ποιον άλλο να βάλω, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος Βελόπουλος να πούμε ότι δεν υπήρξε πουθενά, γιατί την θεωρεί ότι
1: σνομπάρι.
0: Λέει ότι χαμένος χρόνος, ρε παιδί μου, είναι ένα πανηγύρι, ξέρεις, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε όλα.
1: Και επίσης η Θεσσαλονίκη
0: είναι αντισυστημικό είναι αυτό που κάνει.
1: Και η Θεσσαλονίκη είναι ούτως ή άλλως η έδρα του. Να έρθω επίσκεψη στην έδρα μου, στην πόλη μου, εντάξει. Ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να κρατήσει ένα προφίλ πιο σοβαρό, πιο μετρημένο. Ακόμη και όταν παραδέχτηκε ότι δεν είναι πολύ επικοινωνιακό το στυλ του.
0: Ουσιαστικά είπε, δεν έχω επικοινωνιακό χάρισμα. Είπε,
1: δεν έχω επικοινωνιακό χάρισμα.
0: Να λέω ψέματα.
1: Ναι. Και επίσης δεν τσίμπησε ή δεν ενέδωσε στον πειρασμό όταν του ζητήθηκε ουσιαστικά να αφιερώσει και αυτό σε ένα τραγούδι, γιατί αφιέρωσε ένα τραγούδι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Τσίπρα, απάντησε με τραγούδι ο Αλέξης Τσίπρας και γινόταν αυτές οι παραγγελίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τσίμπησε σε αυτό, δεν ενέδωσε.
0: Δεν ξέραμε αν ήταν καλό ή κακό αυτό που έκανε Γιάννη πάντως. Αλλά... γιατί το τραγούδι θα έπαιζε.
1: Ακριβώς. Βλέπεις ότι ακόμα και εκεί κρατήθηκε ή συγκρατήθηκε και δεν ενέδωσε να δώσει κάτι να γίνει viral.
0: Στην ομιλία του.
1: Ένα προφίλ
0: σοβαρό.
1: Σοβαρό.
0: Δεκτό.
1: Να δείξει αυτή τη διαφορά έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Δεν ξέρω αν έχει αντιαποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Όχι για τον ίδιο.
1: Σε
0: αυτή τη χώρα. Γιατί και στην ομιλία του. Ξεκίνησε με ένα σύνθημα η ομιλία. Ξεκινούσε έτσι με συνθήματα, με έντονη τέτοια. Μα τα είπε τόσο flat, τόσο με ήπιο τρόπο, που χάθηκε και το σύνθημα. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσε να το κάνει ξεσηκωτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, επιλογή του είναι. Δεκτό και αυτό. Θα φανεί βέβαια, τώρα θα βγουν οι μετρήσεις. Θα
1: πρέπει
0: θα
1: να δεις
0: ο ίδιος τι έκανε, τι έγραψε το κοντέρ.
1: Και σε ποια χώρα είσαι.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα, δες τη γνώμη μου, προφανώς θα ήθελα όλοι να είναι πιο σοβαροί, πιο μετρημένοι, να πηγαίνουν στην ουσία, να μην λαϊκίζουν κτλ. Το θέμα είναι σε αυτή τη χώρα.
0: Λαϊκισμός. Άστο σε αυτή τη χώρα. Παντού, τριγύρω σου.
1: Τι θέλει ο κόσμος.
0: Κοίτα τριγύρω σου, σου λέω ξανά.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Άσε τώρα, ο λαϊκισμός αυτή τη χώρα έχει διαποτίσει, είναι μια ασθένεια η οποία δημιουργεί τόσο κακό σε αυτή τη χώρα, στην πολιτική της, στη ζωή, στην κοινωνική, σε όλα, και όμως βλέπουμε ότι συνεχίζει και διαμορφώνει τις καταστάσεις. Υπάρχει έντονο το αποτύπωμα του λαϊκισμού στην πολιτική σκηνή και αυτό είναι οριζόντιο σε όλα τα κόμματα.
1: Και αυτό δυστυχώς αποτρέπει

με ρηχότητα και με ρηχό τρόπο, χωρίς να δίνουν κάτι το οποίο να εδράζεται σε στοιχεία, με, σου ξαναλέω, με συνθήματα, με τσιτάτα, με χτυπώντας εκεί στο συνέστημα, καταφέρουν και συγκινούν τους πολίτες και μετά έρχεται ο λογαριασμός, και ο λογαριασμός συνήθως είναι οδυνηρός για τους ίδιους πολίτες που κάνουν τις επιλογές. Εντάξει, πολλές φορές το λέμε, παιδιά, ασχοληθείτε λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν ασχοληθείς και μείνεις στα τσιτάτα και στα συνθηματάκια και στα όπα και πάμε και δώσε και είμαστε οι καλύτεροι, θα το πληρώσεις. Αργά ή γρήγορα θα το πληρώσεις.

0: Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω Γιάννη αν είδες και μία έτσι ένα χαμούλι που έγινε ο Νέρ με Πατούλη και Γιάμαλη που της είπε εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ και το απάντησε η Γιάμαλη νομίζω ότι εγώ πω ότι θέλω ψηφίζω.
1: Αυτό πότε έγινε την Κυριακή?
0: Ναι, αυτό έγινε την Κυριακή που έχει την είχε βγάλει στο...
1: Εγώ είδα το prequel, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είδα... επειδή την Κυριακή, ναι, το Σάββατο είχε βγάλει η κυρία Γιάμαλη μια κυρία από τον Ιατρικό Σύλλογο,
0: ναι.
1: Και εννοείται ότι δεν την άφηνε και πολύ να μιλήσει την κυρία και της έλεγε ότι εγώ τον κύριο Πατούλη πήρα, είπε ότι δεν μπορεί, τώρα μα θέλει να παρέμβει ενώ μας έλεγε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει, εδώ είμαστε, αν θέλει να παρέμβει ο κύριος Πατούλης και να τον καλέσω και αύριο στο στούντιο, και βγήκε στη συνέχεια τηλεφωνικά ο κύριος Πατούλης και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη μέρα. Οπότε εκεί εγώ έχασα το καλό, το κυρίως
0: έχασες
1: πιάτο.
0: Το κυρίως πιάτο, την Κυριακή έγινε αυτό. Στην εκπομπή της και στο Omega που κάνει την εκπομπή η κυρία Γιάμαλη, η Αναστασία Γιάμαλη, της είπε ο Πατούλης, πώς της το είπε κιόλας, η Γιάμαλη του απάντησε προκλητικός και απαράκτητος, νομίζω της είπε είσαι ΣΥΡΙΖΑ εσύ, επειδή είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλεις να καταλάβεις επειδή είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί της έλεγε ότι τι έχει κάνει ο σύλλογος, έλεγε η Γιάμαλη για αυτά, τι ελέγχους κάνει κτλ. Και είπε ο κύριος Πατούλης ότι εσύ δεν θέλεις να καταλάβεις επειδή είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί έγινε το έλα να δεις. Εκεί έγινε ο χαμούλης ο μεγάλος που χαρακτήρισε η Γιάμαλη συγκεκριμένη φορά προκλητική και απαράδεκτη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι και η Αναστασία η Γιάμαλη δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Ο κύριος Πατούλης είναι και αυτός αρκετά πιεσμένος σε μια περίοδο που θέλει να ασχοληθεί και με τις εκλογές.
0: Εντάξει, του κόψε, τον έκοψε.
1: Του κάτσανε λίγο και αυτά.
0: Τον έκοψε η τέτοια, η Σταυράκη.
1: Ακριβώς, απανωτά τα χτυπήματα.
0: Έχει φάει λαχάνο, του λέει κάτσε στα αυγά σου, μην κουνιέσαι. Ναι.
1: Αλλά όντως δημιουργούνται, προκύπτουν ερωτήματα για τους ελέγχους που κάνει, αν κάνει και πώς τους κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Ναι.
1: Για αυτές τις... κλινικές δεν μπορείς να τις πεις. Ιατρία, ναι, επισήμως ιατρία. Αλλά ανεπισήμως, κλινικές, παρακλινικές.
0: Καλά, ναι,
1: ό,τι
0: τώρα και
1: θέλεις.
0: Πώς τα βαφτίζουν για να μπορούν.
1: Και σου
0: να
1: λέει
0: το...
1: τώρα τι γίνεται. Ναι. Αυτοί εμφανίζουν ένα μηχάνημα ότι ήταν από το 21. Στο 25 που πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος για έλεγχο, δεν φαινόταν να υπάρχει αυτό. Το κρύβανε.
0: Μπορεί.
1: Και αν το κρύβανε, πώς ξέραν ότι θα πάει ο έλεγχος και το κρύψανε.
0: Σωστό.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: δεν είναι ένα μηχάνημα χτύπηση πόρτα, είναι ένα μηχάνημα 10x10,
0: ναι.
1: Το παίρνω, το κρύβω.
0: Ναι, σωστά, τώρα, σωστά. Απλά τώρα όλα αυτά θα είναι υπό διερεύνηση,

0: Και θα φανεί τι ισχύει τελικά. Λοιπόν, τα χρηματιστήρια σε όλη την Ευρώπη είναι στα κόκκινα. Άλλωστε είναι αυτή η ιστορία με το Ορμούτζ και, και τώρα τα άλλα τα στενά, στα οποία πάνε να κυριαρχήσουν οι Χούθοι, οι αντιπρόσωποι των Ιρανών εκεί στην περιοχή. Και όπως είπαμε, ότι η αναβολή της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και κρατών του κόλπου ήταν ένα ακόμα πλήγμα σε όλο αυτό που συμβαίνει με το ενεργειακό κόστος, και αυτό επηρεάζει προφανέστατα και όλες τις χρηματαγορές και γενικότερα η μόνη αγορά που πάει πάνω αυτή τη στιγμή είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
1: Να πούμε στα δικά μας εδώ ότι το βράδυ είχαμε τα ξημερώματα, μάλλον μια άγρια ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην
0: Σταυρούπολη,
1: ναι. Συγκεκριμένα, γύρω στις 4 τα ξημερώματα. 4 άτομα με γιο ταχύ πήγαν στο πρατήριο καυσίμων. Είναι το πρατήριο που βρίσκεται ανάμεσα στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης και τον κόμβο του αεροκάστρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι τρεις από τους επιβαίνοντες στο ΙΟΤΑΧΗ βγήκαν από το αυτοκίνητο και επιτέθηκαν στον υπάλληλο, κρατώντας λωστούς και τσεκούρι. Και μάλιστα χτύπησαν τον υπάλληλο με λωστό, τραυματίζοντας τον ελαφρά στο χέρι, προκάλεσαν ζημιές στο χώρο της εστίασης. Προσπάθησαν να ξυλώσουν το χρηματοκιβώτιο εντός του πρατηρίου χωρίς να τα καταφέρουν και εν τέλει έφυγαν με 500 περίπου ευρώ που πήραν από το ταμείο. Μπήκαν στο ΙΟΤΑΧΗ και τράπηκαν σε φυγή.
0: Ναι, δυστυχώς. Και τώρα είναι η αστυνομία αναζητά τους υπεύθυνους για όλα αυτά. Είχαμε την αντίδραση της γυναίκας του κυρίου Χατζηδάκη, ήταν στο πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης εφημερίδας, τι συμβαίνει με το δικό της κέντρο ευεξίας, όχι ευεξίας, αλλιώς είναι ο τίτλος. Και απάντησε ότι τα δημοσιεύματα συνδέουν αβάσιμα την ιατρική τρόπου ζωής με άσχετες πρακτικές και αρκετά πια με το τσουβάλιασμα. Έκανε μια ανάρτηση η κυρία Πόπη Καλαϊτζή, γιατί με αφορμή φυσικά αυτό το πρωτοσέλιδο εφημερίδας, κυριακάτικης εφημερίδας, η οποία εφημερίδα και σήμερα αναφέρεται σε αυτό και στην απάντηση που έδωσε η κυρία Καλαϊτζή. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, επειδή έβαλα μερικές έτσι ειδήσεις για αυτό το λόγο, να τις προλάβουμε. Είχαμε ένα τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με αποκλωβισμό 4 ατόμων στην εξοχή. Τουλάχιστον δεν έχουμε κάποιο θύμα, αυτό είναι το θετικό.
1: Ναι, και δυστυχώς το Σαββατοκύριακο είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική, με τραυματίες σοβαρά.
0: Προσοχή. Εντάξει, είναι καλύτερη εικόνα, είπαμε, στους δρόμους μας, αλλά θέλει ακόμα προσοχή μεγάλη.
1: Τώρα που είπες καλύτερη εικόνα στους δρόμους, ο κύριος Σκέρτσος, ανακοίνωσε ότι μειώθηκαν κατά 32,8% οι νεκροί σε τροχέα σε σχέση με το 2019. Ότι υπάρχει
0: σημαντική τα νούμερα είναι καλύτερα, προφανώς είναι καλύτερα, και οι πολλοί έλεγχοι για το αλκοόλ έχουν φέρει αποτελέσματα και καλώς έφεραν και μειώθηκαν και τα περιστατικά αυτά, άνθρωποι οι οποίοι καταναλώνουν αλκοόλ και βγαίνουν στον δρόμο και θα πρέπει να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αυτό που είπα τελευταία να πω, ότι για τις τιμές, τις πανευρωπαϊκές τιμές, τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, να πούμε δυστυχώς ότι η εβδομάδα ξεκίνησε με νέα άνοδο στις τιμές. Το Brent Βόρειας Θάλασσας με παράδοση Νοεμβρίου είχε άνοδο 2,8% στα $107.54. Έχει περάσει την προηγούμενη εβδομάδα $100. Πρώτη φορά από τον Ιούλιο, τότε που πάλι είχαμε βρεθεί στα πολύ πάνω. Και το αμερικάνικο, το άλλο το πετρέλαιο, πάλι το αργό, είναι με άνοδο και εκείνο 2,29% στα 102, και αυτό πάνω από τα $100. Δυστυχώς αυτά.
1: Και ο μόνος που χαμογελάει είναι ο Χρήστος Νάκος που κυκλοφορεί με το ποδήλατο.
0: Αυτός είναι ο καλύτερος από όλους.
1: Ανεπηρέαστος.
0: Εντάξει, θα επηρεαστεί και αυτός, όπως πολλοί συμπολίτες μας, ακόμα και αν δεν έχουν όχημα, γιατί έρχεται ο χειμώνας. Θα υπάρχει το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο.
1: Και το πετρέλαιο, ακριβώς αυτό μετακυλίεται μετά και στις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ.
0: Δυστυχώς.
1: Και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, 11 η ώρα. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, Μαζί μου εδώ ο Γιάννης Χαβιανίδης, στους ήχους και στις ηχοληψίες και στα τραγούδια ο κύριος Χρήστος Νάκος.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Φλάς, ακολουθούν Όλγα Γιωβατζάκη.
0: Και ο εορτάζων σήμερα Σταύρος Αλχατζίδης.
1: Ναι, σωστά, γιορτάζει ο Σταύρος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σταύρο, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, με υγεία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πολύχρονος, με υγεία.
0: Ό,τι επιθυμείς, πολύχρονος όλος ο κόσμος να είναι. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα. Και οι εορτάζοντες και όλοι μας, με υγεία, με σε υγεία. Όλο τον κόσμο. Γιατί αυτά που ακούμε μας βγάζουν εκτός προγράμματος, εκτός εαυτού, εκτός ρούχων, όλα.
1: Τίποτα, υγεία και όλα τα υπόλοιπα λίγο θα τα βρούμε, δεν θα τα βρούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως να πω, να αποθεώσω μάλλον μία συνάδελφο η οποία πρωί-πρωί μου στείλε μία ευχή, η οποία μου έφτιαξε τη μέρα, για να μην πω τη βδομάδα.
0: Διάβασέ την, να την ακούσουμε κι εμείς.
1: Η ευχή είναι χρόνια σου πολλά, μανάρι μου. Τώρα εντάξει. Στα 53 σου να σε λένε μανάρι μου, είναι και αυτό κάτι, έτσι.

0: Ξεκινήσαμε την ημέρα μας, δυναμικά θα έλεγα εγώ, και παραλάβαμε τη σκυτάλη από τον Θόδωρο και τον Γιάννη. Να πούμε λίγο την κίνηση πριν ξεκινήσουμε και πούμε τι ακριβώς έγινε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν,
1: τώρα σας κάνω όλα τα χατήρια. Σήμερα... Είμαστε σε καλή διάθεση γιατί τελείωσε η έκθεση. Έτσι.
0: Και είναι και η γιορτή σου σήμερα. Εμείς πρέπει να σου κάνουμε όλα τα χατήρια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την κίνηση, θέλω να σας πω ότι ο περιφερειακός αυτή την ώρα είναι ανοιχτός, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και από τα δυτικά και από τα ανατολικά. Έχουμε μικρά προβληματάκια όμως στην περιοχή των Σικαιών. Κατεβαίνοντας από Σικαιές εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Μποτιλιαρισμένη είναι η Γρηγορίου Κολονιάρη. Πηγαίνοντας για το κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου μποτιλιαρισμένη. Μακεδονίας επίσης. Προς τα ανατολικά τώρα από την παραλιακή στην Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και εκεί στο ύψος του ιδιωτικού νοσοκομείου του Κιανού Σταυρού από την πάνω πλευρά, καθώς επίσης και κάτω στην παραλιακή, στη Γενική Κλινική έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Όσον αφορά την Ικάρονος τώρα, είναι ποτηλιαρισμένη εδώ και 40 λεπτά στην Κατοτούμπα. Όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί, προσπαθήστε να βρείτε έναν άλλο παράδρομο, για να μην κολλήσετε στην κίνηση. Η Χιλής ποτηλιαρισμένη στην Καλαμαριά και η Πασαλίδου. Βγαίνοντας προς την Μουδανίων, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μικρό προβληματάκι στη Θέρμη, αλλά υπάρχει φυσιολογική ροή κίνησης. Αυτά εν ολίγης με την κίνηση. Πολλά τα νέα για τη Θεσσαλονίκη, να πούμε. Και να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς έγινε το Σαββατοκύριακο, γιατί εσύ ήσουν στην έκθεση. Ήσουνα και στην ομιλία του Ανδρουλάκη.
1: Ήμασταν και στην ομιλία, ήμασταν και χθες στη συνέντευξη τύπου και την Παρασκευή το βράδυ.
0: Τι υπόθηκε?
1: Στο ποτό που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε μια φιλική συνάντηση με τους δημοσιογράφους, η οποία από χαλαρή εξελίχθηκε τελικά σε συνέντευξη τύπου, γιατί πέφτανε βροχή τα ερωτήματα όλων μας. Εντάξει, ήταν ένα τριήμερο Πασόκ. Πώς κρίνουμε την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη?
0: Εμείς που το βλέπαμε πάντως από τους δέκτες μας, η αίθουσα ήταν γεμάτη, έτσι?
1: Το Σάββατο, ναι, ήταν γεμάτη. Να σας πω την αλήθεια, ρώτησα πόσες καρέκλες βάλανε. Δεν μου απάντησαν οι επιτελείς του Πασόκ. Αλλά από ό,τι εύκολα διαπιστώσαμε, η αίθουσα ήταν γεμάτη. Υπήρχε τρομερή κινητοποίηση, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν και από άλλες πόλεις, κυρίως της κεντρικής Μακεδονίας.
0: Το Βελίδιο έχει μια μεγάλη ευελιξία στις αίθουσες. Άλλοτε τις μικραίνει και άλλοτε τις μεγαλώνει. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την αίθουσα του κύριου Ανδρουλάκη στην ομιλία του, ήταν μεγάλη, όπως και του κύριου Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: να πούμε,
1: ήταν
0: γέμισε.
1: Ανεπτυγμένη πλήρως η αίθουσα, οπότε μπορούμε να πούμε πως πραγματικά είχε κόσμο η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Από εκεί και πέρα δεν γίναμε και ιδιαίτερα σοφότεροι. Πάντως η γενική παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν αυτό που περιγράφουμε και αυτό που θέλει να αναδείξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι οι διαφορές του με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον κύριο Τσίπρα. Θεωρεί ότι και οι δύο σε σχέση με αυτόν έχουν περισσότερες εξαρτήσεις σε οικονομικά και όχι μόνο συμφέροντα, και ότι ο ίδιος έχει να καταθέσει ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου ζητάει να κριθεί και να ψηφιστεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολλές ερωτήσεις. Απέφυγε να απαντήσει τώρα για το κόστος του προγράμματος, αν θα το καταθέσει και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χθες, αλλά αυτό δεν είναι. Τα όσα εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης σαφώς και είναι κοστολογημένα. Από την άλλη πάλι βλέπετε η Νέα Δημοκρατία λέει ότι κάποια από αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ήδη εφαρμόζονται. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εντάξει, είναι μία λογική, μία τακτική η οποία ακολουθείται προκειμένου να αποδομηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, ο κύριος Ρουλάκης μου έκανε εντύπωση η μετριοπάθειά του. Δεν θέλησε να ανεβάσει ιδιαίτερα τους τόνους. Φυσικά η κριτική δεν έλειπε, έτσι, αλλά γενικά ακολούθησε μία μετριοπαθή, τόσο στην ομιλία του όσο και χθες στη συνέντευξη τύπου, ακολούθησε μία μετριοπαθή στάση, η οποία από ό,τι φαίνεται θα την υιοθετήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Προσωπικά μου κάνει εντύπωση βέβαια, από τη στιγμή που είσαι δεύτερος, τρίτος, το ίδιο ισχύει και για τον Τζίριο Τζίπρα, δηλαδή επίσης ακολούθησε μια μετριοπαθή τακτική. Μου κάνει εντύπωση γιατί ενώ υπολείπονται αρκετά από τη Νέα Δημοκρατία, θα περίμενε κανείς να ανεβάσουν τους τόνους και όχι να πηγαίνουν σε αυτές τις λογικές. Όπως και να έχει πάντως, σε 10-15 μέρες ξεκινάει και η τέταρτο η σύνοδος της Βουλής. Εκεί είναι σίγουρο πια ότι θα πάμε σε διαφορετικές λογικές και ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
0: Είπε η τόνη μέχρι στιγμής και από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που έχουμε δει μέχρι στιγμής στην
1: Αίθουσα. Ναι, εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε κανένα λόγο να ανεβάσει τους τόνους. Είναι πρώτος, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις,
0: είδαμε
1: και διαφορά.
0: Ναι, είδαμε την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη και αυτός κράτησε ήπιους τόνους. Είδαμε και την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία με ένα ιδιαίτερο καστικό χιούμορ αναφέρθηκε προς τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω,
1: πάντως με την κυρία Κωνσταντοπούλου, απλά να μεταφέρω ένα περιστατικό, ένα από αυτά. Δημιουργήθηκε ζήτημα για την μετάδοση της ομιλίας της από την ΕΡΤ. Επισκέφτηκε, από ό,τι μαθαίνω, και το περίπτερο της ΕΡΤ για να εκφράσει τα παράπονά της γιατί κόπηκε η ομιλία της.
0: Και γιατί δεν της υπέβαλαν ερώτημα, έτσι. Το είπε.
1: Καλά, αυτό ήταν. Της υπέβαλαν ερώτημα, αλλά αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Εγώ απλά όμως να πω, γιατί οφείλουμε να λέμε όλες τις πλευρές, έτσι, ρεπορτάζ κάνουμε, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε προγραμματισμένη ώρα από τις 12 ως τη 1. Η ίδια όμως άργησε πάρα πολύ, ήρθε μία παρατέταρτο στη συνέντευξη τύπου και ξεκίνησε. Οπότε και η ΕΡΤ γι' αυτό και μετέδωσε αυτό το απόσπασμα, γιατί ο χρόνος ο δικός
0: ήταν περιορισμένος. Και ο κύριος Νατσιός ήταν εκείνη την ημέρα, ο οποίος Νατσιός, και εκείνος ξεπέρασε, ναι, τον χρόνο.
1: Τήρησε όμως το πρόγραμμά του, δεν άργησε, πήγε στην ώρα του, μεταδόθηκε κανονικά. Τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου προφανώς θεωρεί ότι μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θέλει. Οκ, okay, δικαίωμά της.
0: Ο κύριος Νατσιός όμως, αντίθεση, βγήκε ακριβώς, απλά καθυστάρισε στο να μπουν στη διαδικασία οι δημοσιογράφοι για τη συνέντευξη τύπου να υποβάλουν ερωτήσεις. Σταύρο, από όλες τις ομιλίες τις οποίες παρακολούθησες, σε ποια σημεία πιστεύεις ότι διαφοροποιούνται οι δύο μεγάλοι πολιτικοί αρχηγοί?
1: Τσίπρας και Ανδρουλάκης, δεν θα έβλεπα αυτό που λέμε και καμιά ιδιαίτερη χτυπητή διαφορά. Εντάξει, ας πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν το έχει αυτό, ρωτήθηκε κιόλας χθες στη συνέντευξη τύπου. Απάντησε ότι εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα με πλατή χαμόγελο. Ναι, λέει, δεν έχω, μπορεί να μην το έχω αυτό το τέτοιο, δεν έχω θεατρικές ικανότητες θεατρικές. Από εκεί και πέρα ο καθένας είχε να προβάλλει, είχε το άγχος να εμφανιστεί ως αυτό που έλεγα και πριν, ως ο μετριοπαθής άνθρωπος που θα έρθει χωρίς να τάζει. Προσέξανε πάρα πολύ την παροχολογία, να μην αυτά που λένε, να μην εμφανίζονται ότι είναι παροχές και λόγια του αέρα. Και από εκεί και πέρα, αν έπρεπε σώνει και καλά να βγάλουμε κάποιο νικητή, θα έλεγα ότι μάλλον το λίγο με ισοπαλία.
0: Είδαμε να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης και μία αναφορά όσον αφορά το ΕΣΥ.
1: Ναι,
0: το οποίο είπε δεν κρίνεται στις ανακοινήσεις κτηρίων και στα εγγένεια, αλλά στην ουσιαστική πρόσβαση, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Του πολίτη και στις υπηρεσίες των ιατρών. Νομίζω ότι καλώς σχολίασε τα κακώς κείμενα.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να φύγονται από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς για να υπάρχει και μία βελτίωση.
1: Ένα παράπονο πάντως που υπάρχει από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν ότι δεν είχε αναφορές, ότι για τη Θεσσαλονίκη οι αναφορές μάλλον ήταν σχετικά γενικόλογες. ανακοίνωσε την ίδρυση του ΣΑΕ, το οποίο καλό, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, να μην τα λέμε με αρχικά, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το οποίο ναι μεν είναι μια καλή πρωτοβουλία. Από την άλλη πάλι δεν είπε τίποτα για, ας πούμε, για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.
0: Λοιπόν, θα μας βάλει το μουσικό χαλί ο Χρήστος, να ακούσουμε λίγο το μουσικό χαλί για να υποδεχτούμε και τον πρώτο καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, κοντά μας στο στούντιο είναι ο Νίκος Πλιάτσιος, πολιτικός μηχανικός. Εδώ πέρα...
1: Να φύγουμε λίγο από τα πολιτικά.
0: Ναι, να φύγουμε από τα πολιτικά. Είναι μέσα στο στούντιο μαζί μας, θα μοιραστεί τώρα τις γνώσεις του. Θα μας μιλήσει για το τι ακριβώς θα κάνουμε όσον αφορά εάν έχουμε σκοπό να κάνουμε τις ανακαινήσεις, εάν υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και στο στούντιο και σας γνωρίζω και από κοντά. Έχουμε ξαναμιλήσει τηλεφωνικά, αλλά από κοντά είναι πάντα καλύτερα.
0: Σαφώς είναι καλύτερα. Μπορούμε να μοιραστούμε τις σκέψεις μας, αλλά να συζητήσουμε και πέρα από τα καθορισμένα, έτσι.
2: Ό,τι θέλετε, λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Θα ήθελα αρχικά να μας πεις ποια προγράμματα τρέχουν αυτό εδώ το διάστημα για κάποιον που θέλει να ανακαινήσει το σπίτι του και αν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης και ποιο είναι το όριο της χρηματοδότησης ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, πώς ορίζονται.
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση προφανώς αντιλαμβανόμενη το μεγάλο πρόβλημα της εργαστικής κρίσης που θεωρώ αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι, σίγουρα θα εξελιχθεί ως το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα τα επόμενα χρόνια. Κοιτάζει να φέρει κάποια προγράμματα τα οποία τέλος πάντων να βελτιώσουν λίγο την κατάσταση, η οποία όπως την ξέρουμε όλοι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα είναι και είναι πανάκριβα, η κατοικία είναι δυσπρόσιτη, είναι πραγματικότητα αυτά. Οπότε υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Ανακαίνιση Κατοικίας ή Ανακαινίζω 2026, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε πιο πολύ στην πιάτσα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξαγγέλθηκε περίπου τα τέλη του 2025. Ξεκίνησε με κάποιες δυσκολίες, τέλος πάντων άνοιξε μια πλατφόρμα επιλεξιμότητας, όπως λέγεται. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, τεράστιο. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι τα εξοικονομώ, τα οποία ξέραμε μέχρι σήμερα, που είναι επιδοτούμενα προγράμματα, αφορούσαν μόνο εργασίες οι οποίες ήταν για ενεργειακή αναβάθμιση, οι οποίες άρα είναι περιορισμένες. Πολύ σημαντικές μεν, περιορισμένες όμως. Και πολλοί κόσμοι έλεγε, μα δεν θα ανοίξει κάποια στιγμή κάποιο πρόγραμμα που να επιδοτεί και εργασίες μέσα στο σπίτι και όχι μόνο θέματα θέρμανσης και τα λοιπά, εξοικονόμησης ενέργειας. Βγήκε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, λέγεται όπως είπα ανακαίνιση κατοικίας. Είναι στη φάση τώρα των αιτήσεων, ήταν σε δύο φάσεις έγινε. Έγινε πρώτα, βγήκε μια πλατφόρμα επιλεξιμότητας, την οποία ουσιαστικά έμπαινε κάποιος και με τους κωδικούς TaxNet μπορούσε να πάρει ή όχι βεβαίως επιλεξιμότητας, αν το ακίνητό του δηλαδή πληρούσε τα βασικά κριτήρια τουλάχιστον, και στη συνέχεια εφόσον έπαιρνε τη βεβαίωση πληξιμότητας θα μπορεί τον Οκτώβριο, καλώς εχόντων των προγραμμάτων, θα ξεκινήσουν οι επίσημες αιτήσεις, δηλαδή όποιος έχει πάρει βεβαίωση πληξιμότητας έχει δικαίωμα να κάνει την αίτηση χρηματοδότησης, όπως λέγεται. Το πρόγραμμα αυτό πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί ήταν η πρώτη φορά που βγήκε ένα πρόγραμμα που επιδοτεί εργασίες όπως είναι πλακάκια, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, βαψίματα, mm-hmm. γυψανίδες.
3: Μιλάμε πάντα για πρώτη κατοικία, έτσι.
2: Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν δύο είδη κατοικιών οι οποίες μπαίναν και μπαίνουν ακόμη στο πρόγραμμα. Τις ονομάσανε κλειστές και ανοιχτές. Οι κλειστές κατοικίες, τις οποίες θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, που εκεί στοχεύει περισσότερο, είναι εκείνες οι οποίες ήταν κλειστές για τουλάχιστον δύο έτη, τα έτη 2024 και 2025, και δεν θα έπρεπε να έχουν κατανάλωση πέραν των 100 κιλοβατόρων τα δύο αυτά έτη, δηλαδή ουσιαστικά μόνο τα πάγια. Άρα αυτά δεν μπορεί να ήταν κύρια κατοικία, γιατί ήταν κλειστά. Έτσι.
3: Να.
2: Η δεύτερη κατηγορία, που ήταν και οι περισσότερες αιτήσεις τελικά, η βεβαίωση πληξιμότητας, ήταν για τα ανοιχτά ακίνητα. Εκεί είναι οι πρώτες κατοικίες. Είναι mm-hmm. σπίτια τα οποία όντως είναι ίδιο κατοίκηση και μένουν μέσα ο κόσμος και είναι οι πρώτες κατοικίες. Αυτές οι δύο είναι μεγάλες κατηγορίες. Το πρόγραμμα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εξαγγελίες από την αρχή κτλ., στόχευε κυρίως στα κλειστά ακίνητα. Σκοπός του προγράμματος ήταν να ανοίξουν περισσότερες κατοικίες, δηλαδή να δώσουν χρήματα, να φτιάξουν σπίτια τα οποία είναι.
0: Και να δοθούν στην αγορά.
2: Παρατημένα για να μπουν στην αγορά, ώστε να καταλαβαίνετε, διορθωθεί η κατάσταση κτλ. Θα μου πεις, θα γίνει με αυτό το πρόγραμμα. Η πραγματικότητα είναι ότι το κονδύλιο που κατάφερε να εξασφαλίσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 500 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δεν είναι ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο. Παρ' όλα αυτά, περίπου 25.000 εγκρίσεις θα δοθούν. Mm-hmm. Οι προθεσμίες για τις βεβαίωσεις πληξιμότητας, που ήταν η φάση Α, έχουν τελειώσει. 31 Ιουλίου έχει τελειώσει η προθεσμία για τα ανοιχτά ακίνητα, τα ιδιοκατοικούμενα, όπως είπαμε, και δόθηκε παράταση. Ήταν να τελειώσει μέχρι 31 Αυγούστου, συγγνώμη, ήταν να τελειώσει για τα κλειστά ακίνητα, αλλά δόθηκε παράταση μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη, καθώς υπήρχαν πολλές δυσκολίες στην πλατφόρμα
0: Για να μπει.
2: Για να πάρουν για τα κλειστά ακίνητα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα τα νούμερα για να καταλάβετε τη διαφορά. Δόθηκαν περίπου, βγήκαν περίπου 80 με, από το Υπουργείο, έτσι. Mm-hmm. Γύρω στου 80-90.000 για ανοιχτά ακίνητα και μόλις 8-9.000, 1 προς 10 δηλαδή, για κλειστά mm-hmm. ακίνητα. Και ενώ ο στόχος του προγράμματος είναι κυρίως
0: για τα κλειστά.
2: Παρ' όλα αυτά υπήρξαν διάφορα προβλήματα, τα οποία θέλετε μπορώ να σας τα πω. Ήταν κυρίως θέματα τεχνικά, δηλαδή η πλατφόρμα ουσιαστικά είχε πολλά θέματα και δεν μπορούσε να εμφανίσει ακίνητα τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια. Έχουν κάνει κάποιες αναβαθμίσεις, κάποιες δηλαδή πήραν ακόμη, αλλά δεν έχει φτάσει στο νούμερο που θέλει η κυβέρνηση.
0: Έχει χρονολογικά όρια, δηλαδή.
2: Ναι, πρέπει να είναι πριν του 1990 και οι δύο περιπτώσεις των ακινήτων. Ναι. Και εισοδηματικά κριτήρια, συγγνώμη, και εισοδηματικά κριτήρια.
0: Πριν,
2: έτσι.
0: Αλλά από πότε? Γιατί τα περισσότερα ακίνητα στην Ελλάδα είναι από το.
2: Δεν υπάρχει από. Υπάρχει
0: από το 50,
2: πριν. Ναι, όλα μπαίνουν. Ό,τι είναι πριν του 90, δεν υπάρχει κόφτηση προς τα κάτω, πρέπει
0: πολύ
2: να προς τα πάνω.
0: Αυτό.
3: Να ρωτήσω λίγο.
2: Παρακαλώ.
3: Επειδή το βλέπουμε να συμβαίνει και τα τελευταία χρόνια όλο ένα και αυξάνεται αυτή η τάση. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν μείνει ξενίκιαστα και τα οποία οι ιδιοκτήτες τους θέλουν να τα μετατρέψουν σε σπίτια, σε loft, σε
2: σωστά,
3: σπίτια.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
3: Ωραία. Αυτά εδώ μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή τα κάνουν μία αλλαγή χρήσης και μπαίνουν στα
2: θα
3: προγράμματα.
2: Θα πρέπει, σύμφωνα με το πρόγραμμα, λέει ότι θα πρέπει να είναι πρώτον κλειστά τα δύο τελευταία έτη και θα πρέπει να είναι κατοικίες, να δηλώνεται ως κατοικία τα έτη 24-25. Άρα κάποιος που θέλει να κάνει σήμερα την αλλαγή χρήσης, δεν μπαίνει, δεν προλαβαίνει.
3: Α, δεν προλαβαίνει να μπει.
0: Δεν το
3: στο επόμενο που θα τρέξει, γιατί ακούμε ότι θα έρθει για το σπίτι μου τρία.
2: Εάν
3: το
2: σπίτι μου τρία είναι άλλο πράγμα μετά.
3: Α, είναι
2: εκεί, είναι
3: πράγμα
2: αγορά, εκεί είναι αγορά πλέον, δεν είναι καμιά σχέση. Α. Αυτό είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει έως και 36.000, δηλαδή δίνει 300 ευρώ ένα τετραγωνικό συγκεκριμένα και μέχρι 120 τετραγωνικά σπίτια. Άρα δηλαδή ένα σπίτι 120 τετραγωνικών μπορεί να πάρει μέχρι και 36.000, εκ των οποίων επιδοτεί από 70% ή 80%. Ναι. Αναλόγως το εισόδημα, δηλαδή τα υψηλά εισοδήματα παίρνουν 70%, τα πιο χαμηλά παίρνουν 80%. Άρα ουσιαστικά με μια συμμετοχή μόνο 20% μπορεί κάποιος να ανακοινήσει το σπίτι του έως και 36.000.
0: Τώρα από την εμπειρία που έχεις εσύ Νίκο, όσον αφορά το κομμάτι των ανακαινήσεων, πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι πρόθυμος να μπει στη διαδικασία αυτή εδώ?
2: 100%. Σας λέω, το ενδιαφέρον ήταν εξωπραγματικό.
0: Θα δοθεί, λες, παράταση στο πρόγραμμα?
2: Παράταση, κοιτάξτε, υπάρχουν.
0: Μετά το πέρας του χρόνου, δηλαδή.
2: Οι βεβαιώσεις σε πλεξιμότητες που έχουν υπαρθεί ήδη είναι πάρα πολλές. Σας είπα, έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή, οι εγκρίσεις θα είναι γύρω στις 25.000. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 90.000 βεβαιώσεις σε πλεξιμότητες για ανοιχτά ακίνητα και περίπου, ας πούμε, 10.000 για τα κλειστά. Άρα, δηλαδή, μιλάμε ότι έχουμε ήδη 100.000 για 25.000 εγκρίσεις. Ένα στου τέσσερι.
0: Ναι.
2: Θα εγκριθεί. Βέβαια, όσοι έχουν κλειστά σπίτια θα έχουν προτεραιότητα, άρα θα μπουν, πιστεύω, όλοι. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα πάνε στα ανοιχτά ακίνητα. 25.000 και ανοιχτά σπίτια, τέλος πάντων, που θα μπουν στην αγορά, σίγουρα δεν είναι ένα νούμερο τεράστιο, είναι όμως μια προσπάθεια, τέλος πάντων.
3: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Ναι.
3: Θα καταλήξουμε, παρακαλώ, λοιπόν, σε αυτά τα 25.000 σπίτια που λες.
2: Ναι.
3: Γεωγραφικά πώς θα γίνει η κατανομή, θα υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια? Γιατί διαφορετικά είναι τα πράγματα, ας πούμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, έτσι.
2: Έχουν μοιραστεί ήδη τα χρήματα με το που βγήκε το ΦΕΚ στις αρχές του Μαΐου. Προβλέπεται μέσα, μοιράστηκαν τα χρήματα αναπεριφέρεια. Οπότε να σας πω, μιας που οι ακροατές μας φαντάζομαι είναι κυρίως από Θεσσαλονίκη, ότι η κεντρική Μακεδονία έχει τη μερίδα του Λέοντος, παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά. Έπειτα η Αττική και μετά είναι η περιφέρεια Κρήτης, αν θυμάμαι, τις τρεις πρώτες. Οπότε ναι, δεν πάει. Θα πάνε αναγεωγραφική, ας πούμε, αναπεριφέρεια θα μοιραστούν τα χρήματα. Και
3: ίσως γιατί η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχει πάρα πολλούς φοιτητές, έχει περισσότερες.
2: Πιθανολογώ για τέτοιους λόγους.
0: Αρχικό στόχος ήταν να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και να δοθούν στην αγορά,
3: ναι,
0: εγώ πιστεύω. Γι' αυτόν τον λόγο επιδοτούνται κιόλας. Ναι.
2: Αυτός είναι.
0: Τώρα σε βάθος χρόνου θα δούμε. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι μέχρι το 2030 θέλει να λύσει το στεγαστικό. Εάν υπάρχει δυνατότητα να λυθεί, ναι.
2: Σίγουρα θα είναι μια.
0: Και αν είναι και πρωθυπουργός, έτσι. Να το πούμε γι' αυτό.
2: Όλα αυτά. Κοίταξε, δεν μπορεί να λυθεί μόνο με ένα. Σας είπα, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Αλλά έχουν ανακοινωθεί και άλλα προγράμματα. Δηλαδή, μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ακούσαμε ότι θα δοθεί και το
2: σπίτι μου 3.
0: Ναι.
2: Το οποίο όμως δεν ανοίγει σπίτια.
0: Μήπως όμως δημιουργούν προβλήματα αυτά εδώ τα προγράμματα.
2: Θα σου πω ότι.
3: Ανεβάζουν τις τιμές.
0: Εμείς το είχαμε πει στο παρελθόν. Υπάρχουν υπεραυξήσεις τιμών, ρε παιδί μου, σε ακίνητα τα οποία δεν πληρούν τις
2: προϋποθέσεις. Έκανα πρόσφατα ένα βιντεάκι γιατί είμαι αρκετά δραστήριο στα social media. Έκανα ένα βιντεάκι στα social media σχετικά με αυτό και έλεγα το εξής, όπως το είχα πει και από το σπίτι μου ένα, ποια είναι η γνώμη μου, ότι γενικότερα οποιαδήποτε παρέμβαση επιδημοτικού χαρακτήρα από το κράτος συνήθως φέρνει αντίθετα αποτελέσματα από τον στόχο που έχουν βάλει. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρη στρέβλωση της αγοράς. Όποτε μπαίνει το κράτος και επιδοτεί κάτι, συνήθως στρεβλώνει την αγορά. Με αποτέλεσμα να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλει. Δηλαδή, τι εννοώ.
3: Πόσο μάλλον εννοώ ήδη είναι στρεβλωμένη η αγορά.
2: Να προσθέσω. Έτσι και λέω, δεν είναι μια υγιής αγορά.
0: Θα σας διακόψω λίγο, γιατί ο Χρήστος θα βγάλει και άλλα μαλλιά από την άλλη πλευρά. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε και να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
3: Συνεχίζουμε.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Plus 99,4.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
9: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
7: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
9: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
7: Τρίτο Φεστιβάλ Ριζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
9: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καλησπέρα, επιστρέψαμε. Όλγα Γιουβαντζάκη στο ένα μικρόφωνο, Σταύρος Αλχατζίδης στο άλλο. Φλάς ακούτε και μαζί μας έχουμε τον Νίκο, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και προσπαθεί να μας εξηγήσει τα ανεξήγητα. Ένα από τα ανεξήγητα είναι τι θα γίνει με αυτές τις τιμές των ακινήτων. Θα πέσουν κάποια στιγμή ή αυτό το ράλι που έχει ξεκινήσει θα συνεχιστεί, πόσο μάλλον από τη στιγμή που υπάρχουν και νέα προγράμματα, μας έλεγες πριν για το σπίτι μου 3, τα οποία νομίζω ότι τελικά ανεβάζουν τις τιμές.
1: Ναι. Επιβαρύνουν την υπάρχουσα κατάσταση.
2: Δεν υπάρχουν, τίποτα δεν είναι ανεξήγητο στην αγορά. όλα έχουν εξήγηση.
0: Είναι ελεύθερη η αγορά, ναι, οπότε.
2: Όλα έχουν εξήγηση. Καταρχάς για το σπίτι μου 3, να πω το εξής, ότι όπως είπα και προηγουμένως πριν πάμε στο διάλειμμα, θεωρώ ότι οποιαδήποτε παρέμβαση επιδοματικού χαρακτήρα από το κράτος στρεβλώνει συνήθως στην αγορά και δημιουργεί τα αντίθετα αποτελέσματα από τον σκοπό του προγράμματος. Δηλαδή, συγκεκριμένα στα σπίτια, όλα 1, 2, 3 και 13 που θα φτάσουν, έχουμε το εξής. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βγαίνουν αγοραστές για να βρουν ακίνητα με τα ίδια χαρακτηριστικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ξαφνική, απότομη αύξηση της ζήτησης ακινήτων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, συγκεκριμένων τετραγωνικών, συγκεκριμένες χρονολογίες κτλ. Όπως ξέρουμε, όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ένα προϊόν, όποιο και είναι αυτό, αυξάνουν οι τιμές. Οι ιδιοκτήτες βλέπουν ξαφνικά ότι ένα σπίτι το οποίο το έχουν ένα χρόνο προς διάθεση και δεν το παίρνει κανείς, ξαφνικά βλέπει ότι τον χτυπάνε όλη τη μέρα το τηλέφωνα. Και σου λέω, κάτσε λίγο, πόσο το έχω, 150, να μην το τσιμπήσω, το πάω στα 180. Και έτσι ουσιαστικά οι τιμές, και αυτό δεν είναι μόνο δικιά μου άποψη ή γνώμη, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Μιλάω καθημερινά με αρκετούς μεσίτες, καθώς ασχολούμαι και με το real estate ως κατασκευαστής. Οπότε αυτό μου λένε, ότι η αύξηση των τιμών είναι δεδομένη.
1: Είναι
2: οπότε,
1: ανάλογη με τη ζήτηση, βέβαια.
0: Άρα οπότε, λοιπόν, δεν πηγαίνουμε σε αποκλιμάκωση, θα συνεχιστεί αυτό.
2: Οπότε το όποιο κέρδος έχει κάποιος που θα μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα από την επιδότηση του επιτοκίου που κερδίζει θεωρητικώς από το κράτος, ουσιαστικά ροκανίζεται από την αύξηση της τελικής τιμής που θα πάρει το ακίνητο.
1: Εγώ τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω και το άλλο. Είναι αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα? Γιατί βλέπουμε πολλοί έχουν ενταχθεί στα προγράμματα, αλλά στη διάρκεια των χρόνων να έχουν αποχωρήσει για τον λόγο αυτόν εδώ που είπες. Γιατί υπάρχουν ίδια χαρακτηριστικά αναζήτησης από τους ενδιαφερόντες, οι οποίοι όμως πολλές φορές δεν βρίσκουν ακίνητα, γιατί είναι περιορισμένα τα ακίνητα.
2: Ναι, αυτό το εντόπισαν μάλλον προφανώς, όχι μάλλον, σίγουρα το εντόπισαν και είπαν ότι το καινούριο σπίτι μου 3, που δεν έχει βγει ακόμη οδηγός για να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, είπαν ότι θα διευρυνθούν τα κριτήρια, ας πούμε και στις χρονολογίες ακόμη, ώστε να υπάρχουν περισσότερα σπίτια διαθέσιμα. Γιατί το προηγούμενο, αν θυμάμαι καλά, θα έπρεπε να είναι πριν το 2017, αν θυμάμαι καλά, οι οικοδομές. Τώρα νομίζω ότι θα πάνε και πιο καινούργιες. Επίσης αυξάνουν και τα ποσά, ήταν μέχρι 250.000 και τώρα θα πάει μέχρι 300. Προσπαθούν να το διευρύνουν ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν περισσότερα επιλέξιμα ακίνητα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ειδικά πρόγραμμα, παρότι πολλοί κόσμος έχει πάρει ακίνητα, δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι τελικά το όφελος.
1: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα, όσον αφορά για το ανεξήγητο που λέγαμε προηγουμένως για την αγορά και αν θα συνεχίσει να κλιμακώνεται ή να αποκλιμακώνεται οι τιμές, η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά, όπως έχουμε πει, κινείται με συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και πάρα πολύ μικρή προσφορά. Γιατί υπάρχει μικρή προσφορά. Γιατί
0: υπάρχουν... Από τη στιγμή που όμως υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, δεν υπάρχουν κανόνες. Ίσα ίσα. Αυτό που καταλαβαίνει κάποιος είναι ότι ο καθένας πλέον λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες και μπορεί να πουλάει το ακίνητό του
1: σε
0: ό,τι τιμή που έρθει στο κεφάλι. Έτσι.
2: Άρα επειδή είμαστε όμως, η ιδιοκτησία προστατεύεται και ο καθένας μπορεί να την πουλήσει όσο θέλει, δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον να του βάλουμε πλαφόν στην τιμή πώλησης.
0: Όχι, φυσικά, δεν είμαι αυτό το πράγμα.
1: Θα πρέπει να μπει όμως.
2: Όμως, όχι, δεν είμαι υπέρ των πλαφών, δεν είμαι καθόλου υπέρ των πλαφών. Είμαι όμως, όταν η αγορά έχει μια τέτοια δυσαναλογία, θα πρέπει να δούμε σαν πολιτεία ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε ώστε να φτάσει, να μεγαλώσει η προσφορά, έτσι, για να φτάσει την ζήτηση. Τη ζήτηση δεν μπορούμε να τη μειώσουμε, είναι συγκεκριμένη, μπορούμε όμως να αυξήσουμε την προσφορά. Έχουμε για παράδειγμα 600.000 κλειστά ακίνητα. Εάν το 1/3 από αυτά πέφτανε στην αγορά, δεν σας λέω όλα, είναι απίθανο, θα άλλαζε κατά πάρα πολύ, οι τιμές θα πέφτανε, θα ερχόταν σε πιο λογικές
0: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι πού είναι αυτά τα ακίνητα.
2: Είναι στις μεγάλες πόλεις.
0: Είναι στις μεγάλες πόλεις.
1: Είναι στις μεγάλες πόλεις.
2: Είναι στις μεγάλες πόλεις, παιδιά, θα σας πω την εξής εμπειρία που έχω. Ως κατασκευαστής, έχω μια εταιρεία τέλος πάντων που αγοράζουμε παλιά ακίνητα και ανακαινίζουμε και ξαναπουλάμε και τα λοιπά. Αυτό το flipping που λέμε που έγινε μόδα τα τελευταία 10 χρόνια, το έχουμε κάνει σε αρκετά μεγάλη κλίμακα και για ιδιώτες έχω κάνει πολλές ανακαινήσεις. Οπότε έχω μπει σε πάρα πολλές οικοδομές. Παρατηρούσα πάντα, κατά την περίοδο της ανακαίνησης, πολλά κλειστά μπαλκόνια. Και αναρωτιόμουν, επειδή ψάχναμε και όλες τις ευκαιρίες, δεν σας το κρύβω.
0: Ναι, βλέπουμε,
2: να δούμε κλειστά ακίνητα, να δούμε αν κάποιος το πουλάει, πώς, τι. Ρωτούσα πάντα στην οικοδομή. Τους διαχειριστές έψαχνα να μάθω στοιχεία, έτσι. Έβλεπα ότι σε κάθε οικοδομή μου λέγανε είναι κλειστό, λέει παρατημένο άστο. Αυτό λέει είναι κάτι, η ιδιοκτήτης είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στην Αυστραλία. Άρα δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ακίνητα τα οποία υπάρχουν, είναι κληρονομιά από παππούδες παιδιά, τα παιδιά τα αφήσαν στα εγγόνια.
1: Είναι
2: πολυδιοκτησία.
1: Μπράβο, ναι,
2: 5% ο άλλος και είναι στην Αμερική. Τρέχα γύρευε. Άρα εδώ πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα από την πολιτεία.
1: Ή να δώσει κίνητρα η πολιτεία.
2: Συζητιέται, ας πούμε, όταν υπάρχει πολιτική, υπάρχουν 10 ιδιοκτήτες, ο οποίος έχει από κάποιοι έχουν 5 και 3%, δεν ενδιαφέρονται. Ένας όμως μπορεί να μπλοκάρει την πώληση. Άρα ήδη συζητιέται ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία ως προς την πολυιδιοκτησία. Θα μπορεί δηλαδή κάποιος που θα έχει το μεγάλο ποσοστό να εξαγοράζει τα ποσοστά των άλλων, ώστε αυτό με κάποιον τρόπο να διατίθεται στην αγορά. Αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό.
1: Και να μειωθεί και η γραφειοκρατία, γιατί είναι αφάνταστη, έτσι.
2: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να λυθεί.
1: Είναι ένας μεγάλος κυγιώνας και τέτοια, η γραφειοκρατία.
2: Τέτοια μέτρα πρέπει να πάρει η πολιτεία. Όχι να δίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μόνο επιδόματα κτλ. Να λύσει νομικά ζητήματα τα οποία μπλοκάρουν πάρα πολλές πωλήσεις. Να λύσει τέτοια θέματα. Να κάνει καινούργια σχέδια πόλεως, ακόμη και αυτό. Δεν μπορεί, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή στις μεγάλες πόλεις.
0: Έζησα πρόσφατα, γιατί πούλησα ένα σπίτι που είχα, πρώτη κατοικία ήταν, και το πούλησα. Η γραφειοκρατία και μέχρι να ξεμπερδέψεις που λέμε είναι απίστευτη.
2: Απίστευτη. Το ζω, δηλαδή. Σας είπα,
0: και είναι απίστευτα και τα έξοδα που προκύπτουν στην πορεία.
2: Τα έξοδα είναι τρομερά δύσκολο. Δηλαδή πάμε να πάρουμε ένα κίνητο. Και εκ πρώτης, ενώ φαίνεται, είναι, και σας λέω για εύκολες περιπτώσεις, που είναι ένας ιδιοκτήτης, έτσι. Και πας στο κτηματολόγιο και βλέπεις ένα σωρό λάθη. Και λες στον δικηγόρο, τι χρειάζεται αυτό τώρα να διαδορθωθεί.
1: Πολεοδομίες.
2: Και υπάρχουν παιδιά περιπτώσεις, έχουμε περιπτώσεις ακινήτων που έχουμε δώσει προκαταβολή για να το αγοράσουμε το 2020, ας πούμε, και να τάσουμε να το αγοράσουμε ξέρω το 2022. Και έλεγα στο τέλος, ευτυχώς που άργησε τόσο, γιατί τελικά το πήραμε με φθηνή τιμή. Γιατί πήραμε τιμή 2 χρόνων πίσω, έτσι. Σκεφτείτε δηλαδή τι προβλήματα δημιουργεί αυτό. Αν ήταν πιο εύρυθμη
0: πιο ευέλικτη έπρεπε να είναι και πιο απλή η διαδικασία.
2: Θα ήταν διαφορετικά, πιστέψαμε, γιατί τα 600.000 κλειστά σπίτια είναι τεράστιο νούμερο. Αυτό πρέπει να βρούνε τρόπους. Εντάξει. Δεν θα σας πω εγώ.
1: Μετά, εγώ έχω την αίσθηση ότι και τα περισσότερα ακίνητα στην Ελλάδα, ότι είναι μπλεγμένα, δηλαδή και πολεοδομικά. Άλλα δηλώναν οι εργολάβοι παλιότερα, άλλα ήταν
0: αυτό,
1: τα τετραγωνικά.
0: Αυτό, αλλά ειδικά
1: δηλαδή,
0: στα παλιότερα γίνεται.
1: Δηλαδή, γίνεται ένα πανικό. Εσείς πώς βγάζετε άκρη
2: μόνο. Απλά, όλο εδώ, τουλάχιστον υπάρχει αυτός ο νόμος των τακτοποιήσεων, των αυθαιρέτων, όπως λέμε, 4495, ο οποίος τουλάχιστον μπορείς, εάν θες να πας να πουλήσεις, πληρώνεις ένα πρόστιμο.
1: Ο οποίος θα είναι σε ισχύ μέχρι πότε, έχουμε ημερομηνία.
2: Πήρε παράτηση μέχρι το 2028, εγώ θεωρώ μέχρι το 2058 θα είναι. Κάθε 2 χρόνια θα δίνουν παράτηση. Γιατί αν δεν
0: καλά
2: υπάρχει.
0: Καλά στην Ελλάδα η παρατάση.
2: Δεν υπάρχει.
1: Είναι τόσο πολλά τα ακίνητα που δεν υπάρχει περίπτωση να τακτοποιηθούν μέχρι το 2028.
2: Δηλαδή, και ποια είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Τι θα κάνουμε αν σταματήσει ο νόμος? Δεν θα σταματήσουν να πολλούνται όλα τα κίνητα που δεν έχουν τακτοποιηθεί?
1: Και όλοι έχουμε πέσει σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή ενός συγγενή ή δική μας προσωπική εμπειρία και
2: δεν
1: πάει λέγοντας.
2: Υπάρχει ακίνητο, σας το λέω, 99% των ακινήτων, των παλαιών ειδικά, να πάει να πουληθεί και να μην έχει κάτι να τακτοποιήσει.
0: Κάτι
2: έστω ένα τετραγωνικό, έστω δύο μπαλκονόπορτες, κάτι θα έχει.
0: Θες να μας πεις για το τέλος τι περιμένουμε για το 27 από προγράμματα?
2: Από προγράμματα, αυτό που ανακοινώθηκε και επίσημα, χωρίς να έχει βγει ο οδηγός, αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά, περιμένουμε το καινούργιο εξοικονομώ, το οποίο θα τρέξει στα τέλη του έτους, στις αρχές του νέου έτους, άγνωστο. Το οποίο όμως θα είναι ένα γιγάντιο από ό,τι λένε πρόγραμμα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Το κονδύλιο όντως είναι μεγάλο, είναι 1,2 δισεκατομμύρια. Όπως είπες και προηγουμένως, Όλγα, είναι οδηγία πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και αρκετά χρόνια ότι πρέπει να πάμε οπωσδήποτε σε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τουλάχιστον 30% συνολικά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς βλέπουμε συνεχώς θέματα που προκύπτουν με την ενέργεια, από, με τους πολέμους, με το Ιράν, με την Ουκρανία κτλ. Είμαστε έρμεο ουσιαστικά οποιασδήποτε εξέλιξη γεωπολιτικής. Οπότε προσπαθούμε να. Προσπαθεί μάλλον η κυβέρνηση και καλά κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσουμε όσο γίνεται την κατανάλωση.
1: Οπότε αυτό... πάμε σε ενεργειακή αναβάθμιση υποχρεωτικά πλέον.
2: Αυτό που υπάρχει, υπάρχει οδηγία η οποία λέει ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει τα ακίνητα να αναβαθμιστούν ενεργειακά, να φτάσουν τουλάχιστον την κλάση ενεργειακή γάμα, το οποίο θα είναι και υποχρεωτικό, σύμφωνα με την οδηγία της Κομισιόν, θα είναι υποχρεωτικό για να μπορείς να νοικιάσεις ή να πουλήσεις ένα σπίτι. Αυτό είναι. Μου ακούγεται σχεδόν τρομακτικό όταν θα συμβεί. Θέλω να διαβάσω όταν θα βγει, όταν θα ξεκινήσει, να δούμε τους όρους με ποιους τρόπους θα γίνεται αυτό. Γιατί όταν θα είναι υποχρεωτική η ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς κάποια επιδότηση, δεν ξέρω πώς ο κόσμος θα βρει τα χρήματα να κάνει την αναβάθμιση.
1: Εν καιρό κρίσεων είναι πολύ δύσκολα να βρεθούν τα χρήματα.
2: Δηλαδή θα βγαίνει κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι. Άρα, αν θέλετε, να μειώσει και το πρόβλημα το στεγαστικό, βάζοντας ένα ακίνητο στην αγορά. Και θα λέει το κράτος, η Κομισιόν τέλος πάντων, θα λέει ότι κοίταξε, για να τον νοικιάσεις αυτό δεν είναι χρέπη, είναι κατηγορία σίγμα ΤΑΦ, πρέπει να πάει γάμα. Για να πάει γάμα πρέπει να κάνεις θερμοπρόσφυση, να αλλάξεις τα κουφώματα και.
1: Που είναι ένα υψηλό κόστος, έτσι.
2: Το οποίο ξέρω εγώ κοστίζει 15.000. Θα τα έχει εκείνος ο άνθρωπος, ή θα παραμείνουν, θα γεννήσουμε ακόμα μια γενιά. Θα δημιουργήσουμε ακόμη μια γενιά κλειστών ακινήτων για άλλους λόγους. Εκεί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Πλιάτσιος, πολιτικός μηχανικός. Όσοι θέλετε να το δείτε, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Facebook,
1: να το πούμε
2: TikTok,
1: και αυτά.
2: Τα πάντα, ναι.
1: Εδώσε τώρα και τη διεύθυνση της εργασίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Εντάξει, στην Καλαμαριά είναι η έδρα μου, αλλά ούτως ή άλλως όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου στα social media, όπως σας είπα, είμαι αρκετά ενεργός, κάνω έτσι, αρκετά βιντεάκια. Μπορεί να με βρει κάποιος με το όνομά μου, Νίκος Πλιάτσιος, Facebook, TikTok, Instagram κτλ. Και από εκεί εννοείται, αν θέλει κάτι, οποιοδήποτε βρίσκει τα στοιχεία μου μέσα για να επικοινωνήσει να.
1: Εμείς θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτός Μαζονάκης είναι, έτσι. Ωραία, γιατί δεν τα ξέρω και καλά εγώ αυτά. Είναι της ξένης μουσικής.
1: Για μας που τα ξέρουμε καλά είναι αυτά.
0: Από χθες πάντως γίνεται χαμός εκεί στην Νίκαια που τον... που έχει πάει.
1: Λοιπόν, θα έχουμε τον χρόνο να αποχαιρετήσουμε,
0: ναι,
1: τον Νίκο.
0: Φαίνεται ότι ο κόσμος τον αγαπούσε
1: λίγο
0: πάρα πολύ τελικά.
1: Και θα σας εξιστορήσω κι εγώ ένα προσωπικό βίωμα. Mm-hmm. Λοιπόν, να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Επιστρέφουμε στην πολιτική. Επιστρέφουμε
1: και
0: στην
1: είναι
0: πολιτική.
1: Ο κύριος...
0: Είναι ο κύριος Μιχάλης Κουρδάκης, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον, εδώ και λίγο χρονικό διάστημα.
1: Α, Θεσσαλονίκης. Για Α
0: Θεσσαλονίκης,
1: έτσι.
0: Θα είναι και υποψήφιος. Καλημέρα σας, κύριε Κουρδάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Πώς την είδατε την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση?
2: Η παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση, τόσο στην ομιλία του Σαββάτου όσο και στην συνέντευξη τύπου της Κυριακής χθες, νομίζω ήταν εξαιρετική. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είχα πολύ θετικά μηνύματα από φίλους και γνωστούς που δεν είναι ψηφοφόροι ή δεν ήταν μέχρι τώρα ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και οι οποίοι μου είπαν, θα σας το πω έτσι ακριβώς όπως μου φτάσαν τα μηνύματα και γραπτός και τηλεφωνικός, ρε εσύ ο δικός σου καλός είναι. Είναι σοβαρός, είναι θεσμικός, απαντάει ουσιαστικά, απαντάει όπως πρέπει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης...
0: Προφανώς αποδίδει η μετριοπαθή τακτική η οποία ακολουθεί, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν αποτέλεσμα μετριοπαθούς τακτικής. Εγώ δεν είδα έναν άνθρωπο που μίλησε με μετριοπάθεια απλώς. Είδα έναν άνθρωπο που μίλησε με απόλυτα ισορροπημένα επιχειρήματα, ο οποίος μίλησε ξεκάθαρα και είπε αυτό που από μέσα μας σκεφτόμαστε όλοι, το με ποιους είμαστε. Δηλαδή, είμαστε με τους εργαζόμενους ή με τα καρτέλ. Είμαστε με τους συνταξιούχους και αυτούς τους δανειολήπτες ή με τα fans και τους services. Θέλουμε να είμαστε και να κάνουμε κάτι για τις νέες και τις οικογένειες ή θέλουμε να συνεχιστεί το πελατειακό κράτος. Θέλουμε να στηρίξουμε τους μικρούς και μικρομεσαίους επαγγελματίες ή θέλουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε το 75% να γίνεται με απευθείας αναθέσεις. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία υπόθηκαν με πολύ ξεκάθαρο τρόπο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι ακουμπάνε στον πυρήνα αυτών των προβλημάτων που έχει η χώρα και είναι και η ακρίβεια και τα κλειστά σπίτια και η έλξη οράματος. Και γι' αυτό το λόγο οι επόμενες δημοσκοπήσεις είμαι βέβαιος ότι θα καταδείξουν αυτή την αλλαγή που έρχεται στη χώρα.
0: Για τις οποίες πάντως ακούμε γκρίνια από το ΠΑΣΟΚ και μάλλον είναι δικαιολογημένοι, γιατί μέσα στη βδομάδα να πούμε ότι αναμένονται τουλάχιστον τρεις δημοσκοπήσεις, οι οποίες όμως δεν θα έχουν μέσα. Δεν θα έχει μετρηθεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, πράγμα περίεργο, αλλά μέσα στη βδομάδα θα τις δούμε. Τέλος πάντων, αυτό που πάντως φαίνεται να υπάρχει μια...
2: Να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, ναι, για τις δημοσκοπήσεις. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του και δεν θα πρέπει να υποδεικνύει ο ένας τον άλλον με ποιο τρόπο θα κάνει τη δουλειά του. Όμως,

0: Είναι, αν θέλετε, αστείο να υπήρχε την περασμένη εβδομάδα δημοσκόπηση που έλεγε πώς σας φάνηκαν οι αρχηγοί Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, όταν ο Ανδρουλάκης ακόμα δεν είχε πάει στη ΔΕΘ. Οπότε υπό αυτή την έννοια και αυτές τις δημοσκοπήσεις θα βγουν αυτήν την εβδομάδα που δεν έχουν μετρήσει
1: τον Νίκο Ανδρουλάκη
0: το αποτύπωμα της ομιλίας, θα πρέπει να αναλυθούν με αυτό το πράγμα στη βαρύτητά του. Όχι δηλαδή σαν ο Ανδρουλάκης έπιασε ή πούλησε ή δεν πούλησε μετά τη ΔΕΘ.
2: Καλά, κύριε Χουρδάκη, εδώ τώρα γίνονται δημοσκοπήσεις και για κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο υπηκεί ή να το παίρνουμε λίγο. Λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, να το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ, εγώ νομίζω.
0: Σαφώς, αλλά ξέρετε, επειδή οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν ένα κλίμα ή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα, από τη μια συμφωνώ μαζί σας και για την επιείκεια και για την ελαφρότητα, ας πούμε, των αποτελεσμάτων, από την άλλη πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θεσμικοί για να μην παραπλανείται ο κόσμος.
1: Τώρα, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αυτές που είδατε στις δημοσιότητες, αλλά και σε αυτές που θα έρθουν μέσα σε αυτή τη βδομάδα, αυτό που καταγράφεται είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κάτι τσιμπάει, ανεβαίνει. Θεωρείτε ότι πηγαίνουμε σε ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, αν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αυτό που είπε το Σάββατο το βράδυ και ήταν κατηγορηματικός, για μας στόχος είναι η νίκη.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια, δεν αποτελεί συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να αλλάξει, ούτε κοιτάει μόνο ποιες είναι οι συνθήκες για να διαμορφώσει την διαδρομή του. Υπό αυτό το πρίσμα, η τρίτη θητεία για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για μας αποτελούσε, αν συνέβαινε, μια πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τη χώρα, όχι για το ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό ο στόχος είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, η πρώτη θέση. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το θέλουμε ή δεν θέλουμε να είμαστε εμείς οι που θα αποφασίσουμε, αλλά γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο, όταν εμείς ακόμα έχουμε στόχο την πολιτική αλλαγή και θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα άλλο πρόγραμμα, σαν αυτό που στην αρχή της κουβέντας μας σας περιέγραψα με τα διλήμματα, είμαστε από εδώ ή από εκεί, αυτό λοιπόν για να αλλάξει και για να εφαρμοστεί πρέπει να υπάρχει ένας μόνος δρόμος, να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές ότι ο εκλογικός νόμος δίνει στον πρώτο να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση διαφορετικά στον δεύτερο, διαφορετικά στον τρίτο, πριν οδηγηθούμε σε νέες εκλογές. Εμείς, να ξεκαθαρίσω, δεν δίνουμε έναν αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε έναν αγώνα για την πολιτική αλλαγή και κυρίως για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο τον οποίο εννοείται η διακυβέρνηση. Όπως λέει ο κόσμος, δεν πάει άλλο, εμείς συμφωνούμε. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, γι' αυτό θέλουμε να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πληθυντικό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια και για να γίνει αυτό δεν μπορεί να είναι μια δημοκρατία πρώτο κόμμα.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα ήταν η ερώτηση που θα έκανα χθες στον Νίκο Ανδρουλάκη, αν μου δινόταν η δυνατότητα, δεν στάθηκε δυνατό αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν έχετε κάποια εξήγηση για το πώς γίνεται το ΠΑΣΟΚ να είναι δυνατό στην περιφέρεια αλλά να χάνει στα αστικά κέντρα και να αντιμετωπίζει τόσο σοβαρό πρόβλημα με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το εκλογικό του ποσοστό. Το είδαμε και στις τελευταίες εκλογές, το δείχνουν και οι μετρήσεις που γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Είναι αλήθεια ότι τα ποσοστά στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερα από τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν ισχύει για τα αστικά κέντρα της Κρήτης και κάποια στην Πελοπόννησο, στην Πάτρα. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι οι άνθρωποι που μένουν και διέμεναν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κυρίως κατά την περίοδο των μνημονίων και της εντονότερης εμφάνισης της κρίσης, επηρεάστηκαν περισσότερο, διότι όσοι ήταν στα αστικά στην περιφέρεια είχαν, να το πω πολύ απλά, και το λαχανό κηπό τους και ενδεχομένως και ένα πιο σφιχτό κοινωνικό πλαίσιο. Άρα τα απόνερα των μνημονίων έχουν στιγματίσει σε μεγάλο βαθμό το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι συμμετείχε με έντιμο τρόπο σε εκείνη την περίοδο στην διακυβέρνηση χώρας. Γίναν λάθη, θα σας πω, γίναν λάθη. Πόσα πράγματα να αποφευθούν να γίνουν καλύτερα. Είναι βέβαιο ότι μπορούν να βοηθούν να γίνουν καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί πολύ ισχυρά ψηφοδέλτια και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. προσπαθεί να έρθει ξανά σε επαφή με τον κόσμο στις πόλεις και νομίζω το καταφέρνει. Κυκλοφορήσαμε την περασμένη εβδομάδα κλιμάκια σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Ακούσαμε τον κόσμο, αλλού η επικοινωνία ήταν καλύτερη, αλλού ήταν και... Ακούσαμε απάτημα, δεν θα σας το κρύψω. Αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να γιωθεί με την κοινωνία να ακούσει τον κόσμο, θα μάθει και από τα λάθη του, θα μάθει από τους προβληματισμούς και θα ξανασυστήσει αυτή την επικοινωνία απευθείας προς την κομματική βάση.
1: Ωραία. Κύριε Χουρδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί όπως φαίνεται πηγαίνουμε σε μακριά από προεκλογική περίοδο, οι εκλογές θα γίνουν από το νέο έτος, την Άνοιξη, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία, θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας και θέλω απλώς τελειώνοντας να πω το εξής. Είναι μακρά ή θα είναι μακρά η προεκλογική περίοδος, αν με ρωτάτε δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένες ημέρες και που γίνονται εκλογές. Από την άλλη όμως ο κόσμος πρέπει να πάρει κουράγιο, η πολιτική αλλαγή έρχεται, είναι στο χέρι του, δεν πρέπει να μείνει στον καναπέ, δεν πρέπει να αρέσκεται και να μείνει σε εύκολες λύσεις και σε διλήμματα ψεύτικα του τύπου Μητσοτάκης ή Χάους ή Μητσοτάκης ή Τουρκία. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας συνέχεια.
3: Λοιπόν,
1: είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά εντάξει, το ίδιο.
3: Δεν πειράζει, εντάξει. Το έχουμε ακούσει όμως και Μητσοτάκης Ανδρουλάκης να παίζει, Μητσοτάκης Τσίπρας να παίζει. Το έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και ακούμε
1: και
3: διάφορα.
1: Και πώς ακόμα έχουμε να ακούσουμε πάρα
3: βέβαια,
1: πολλά.
3: Ξέρεις, θα ήθελα να τον έχουμε άλλη μια φορά τον κύριο Χουρδάκη, γιατί έκανε πολύ σημαντικές ερωτήσεις στη Βουλή. Ένα για τα νοσοκομεία.
1: Δεν είχε
3: και αυτός τη δυνατότητα να μιλήσει παραπάνω και εμείς επειδή τελειώνει ο χρόνος. Και ένα για το δημογραφικό, που επίσης θα έχει αγγίξει το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Να υποσχεθούμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει εδώ πέρα στο
3: στούντιο. Γιατί του φάγαμε και το χρόνο τώρα. Αλλιώς τα προγραμματίζαμε, πήραμε μια μικρή παράταση και από το δεύτερο. Από τη δεύτερη ώρα. Mm-hmm. Εμείς να αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και να πούμε σε όλους εσάς που τον αγαπήσατε και μαζί με αυτούς είμαστε και εμείς. Ο Σταύρος βέβαια δεν είναι στα ακούσματά του, εγώ τον άκουγα από τις πρώτες στιγμές που βγήκε στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Θέλω να πω ότι επειδή έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει και πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με πολύ αγάπη θα ήθελα να πω σε όλους όσοι τον αγαπάνε, τον ακούνε και τον πιστέψανε, ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει να κρατήσουμε ότι ήταν ένας σημαντικός καλλιτέχνης, με πολύ σπουδαίο ρεπερτόριο και ένας πολύ καλός άνθρωπος με φοβερό έργο. Έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά να σπουδάσουν. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν έχει ακουστεί, πάρα πολλούς ανθρώπους με προβλήματα υγείας να επανέλθουν στη ζωή. Έχει χρηματοδοτήσει πάρα πολλά ιδρύματα και θα πρέπει να τον θυμόμαστε με την καλή εικόνα την οποία έχει παρουσιάσει όλους εμάς και γι' αυτό το έργο το οποίο έχει κάνει και για τα τραγούδια τα οποία μας έχει προσφέρει και για τη σκηνική του παρουσία και το καλλιτεχνικό στερέωμα το οποίο έχει στηρίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα τον αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που είναι βιωματικό δικό του. Νομίζω ο Χρήστος το έχει ετοιμάσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και να πούμε αντίο, καλό ταξίδι να έχει και όπως λένε όλοι, καλό ταξίδι στο φως. Να ησυχάσει η ψυχή του.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Απόψε δεν μιλώ σε κανένα.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.

0: φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Ευγουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: στα χέρια, με τον ήλιο στην καρδιά. Τα δικά σου καλοκαίρια με έχουν πάρει αγκά.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: μισή. Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας, ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
1: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά από

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
3: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
11: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
10: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
11: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
12: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
13: Και ραδιοφωνικά.
12: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
13: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
6: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σας συναντώ στα RG1 με μεγάλη χαρά. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από την εκπομπή του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης Carpe Diem είναι η εκπομπή. Άδραξε τη μέρα, γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την σαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα και έχει γίνει συνήθεια, έχει γίνει έθιμο στις τελευταίες περιόδους των εκπομπών η πρώτη καλεσμένη θα μας ευχηθεί και μάλιστα στην ποντιακή διάλεκτο η γιαγιά Μαργαρίτα, η κυρία Μαργαρίτα Παπαδοπούλου, Παρασκευαΐδου, συγγνώμη, Μαργαρίτα Παρασκευαΐδου, η πιο παλιά και η πιο πιστή ακροάτρια του Flash 99,4. Καλησπέρα όταν κυρία Μαργαρίτα.
1: Καλησπέρα, όταν εσείς δεν είχατε γεννηθεί, εμείς με το Λευτέρη κάναμε εκπομπές.
0: Καλά, μη το λες τώρα, δεν είμαι τόσο νέος. Δεν είμαι τόσο νέος, μη το λες. Είχα γεννηθεί και μάλιστα ήμουν αρκετά μεγάλος. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά.
0: Το παλεύεις, σε άμυνα.
1: Έτσι, καταρχήν ευχηθώ κι εγώ να σας πω καλησπέρα, να πω μια ποντιακή ευχή.
0: Μπράβο, να την πεις, αυτή περιμένουμε.
1: Για σένα, για τους συντελεστές, όλους τους συντελεστές του ΦΛΑΣ, για τις οικογένειές σας, για το σταθμό, για όλον τον κόσμο, για όλην την κοσμή.
0: Να είσαι καλά, κυρία Μαργαρίτα.
1: Άξον.
0: Πες μας την ευχή, την ακούμε.
1: Το άξον σημαίνει άκουσον, είναι η προστακτική, το ακούω. Απλά δεν το λέμε, δεν λέμε όλα τα γράμματα. Ακούσω, λέμε άξον. Ναι. Γρήγορα πράγματα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Οι πόντι είδες ταιριάζουν εδώ με την εποχή που είναι γρήγορη εποχή. Έχουμε fast food, fast διαδικασίες, fast track, όλα αυτά. Έχουν λοιπόν και συντόμευση στη γλώσσα τους. Λοιπόν, την ευχή.
1: Η ποντιακή είναι η ιωνική γλώσσα, διάλεκτος. Ναι, η ποντιακή διάλεκτος είναι η ιωνική γλώσσα.
0: Ναι. Σωστά.
1: Λοιπόν
0: άξον, για να ακούσουμε.
1: Άξον. Η χαρά να σύρτω... Καταρχήν να εξηγήσω ορισμένες λεξούλες που πρέπει να τις καταλάβει ο κόσμος, να μην ακούμε έτσι τον αέρα. Τσιτσέκια είναι τα λουλούδια. Σπουντουλίζω είναι μοσχοβολό.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε τη λέξη σίτε, εννοούμε όταν, καθώς. Σίτε πορπατής, καθώς περπατής. Καθώς περπατά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, ακούμε.
1: Η χαρά να σύρ το δοξάρνατς γλυκαία. Και η ζωή με σου να σκουντουλείς άμον τριανταφυλαία. Σίτε πορπατείτε τσιτσέκια να ανθίσμε. Και σοποδάρ με σου λιθάρ να μίκρουει. Εμπόδιο στη ζωή σας, στο διάβα τη ζωή σου να μην έχεις.
0: Ναι, πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη ευχή και πολύ ευχή και πολύ σύντομη και πολύ ποιητική. Έτσι όπως ο λαός μας ξέρει να πλάθει παροιμίες και μαντινάδες και τραγουδάκια και στιχάκια.
1: Και πολύ αισθησιακή. Οι πόντι έχουμε τις πιο αισθησιακές, τις πιο συγκινητικές ευχές σε όλον τον πλανήτη.
0: Ίσως γιατί υπέφεραν πολύ από τη ζωή τους και αυτό όλο έβγαινε σε ένα ποίημα.
1: Ανέκαθεν.
0: Κυρία Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε στη διάρκεια μας ακούς κάθε φορά που έχουμε εκπομπή και θα τα ξαναπούμε. Να παίρνουμε να ρωτάμε για την υγεία σου πρώτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια χαρά.
1: Γεια.
0: εκείνο που συντάραξε την ελληνική κοινωνία, την ελληνική καλλιτεχνική ζωή, ήταν βεβαίως ο θάνατος του Μαζωνάκη. Μια περιπέτεια που είχε πολλά μηνύματα και για την ελληνική κοινωνία αλλά και για τους κυβερνώντες, διότι δεν ήταν μόνο θάνατος ενός άξιου και δημοφιλούς γεμάτου φιλανθρωπίες στη δράση του καλλιτέχνη, αλλά ήταν και το πώς πέθανε και γιατί πέθανε, και αποκάλυψε αυτός ο θάνατος κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που λέω συχνά, ότι είμαστε στη χώρα του κατόπιν εορτής. Διότι ο υπουργός, ο οποίος παλιότερα σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη πουλούσε κάτι μαγικά πράγματα για την υγεία μας, κάτι νανογυλαίκα λέει, κάτι τέτοιο, τα λέει ο κύριος Πολάκης αυτά με το γνωστό ύφος του. Ο υπουργός λοιπόν ανέλαβε τώρα να φτιάξει μια επιτροπή για να μελετήσει πόσο νόμιμα είναι τα διάφορα γιατρία ευζωίας, ενέργειας, κβαντικής ιατρικής, στάχατες, ολιστικών θεραπείων κλπ. Έπρεπε να υπάρξει ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου για να εντοπίσουμε ότι υπάρχουν 1,002 απατεώνες, αγύρτες, δήθεν γιατροί, οι οποίοι στην θυσία, στο βωμό του κέρδους, θυσιάζουν και την ανθρώπινη ζωή των συνανθρώπων μας. Αυτή η εκπομπή ξεκίνησα και έχω μερικές ενοχές, γιατί ποτέ δεν έπαιξε ένα τραγούδι του Μαζωνάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώσαμε ή μειώνουμε την αξία του ως καλλιτέχνη. Προσπαθώντας να διασκεδάσω τις ενοχές μου για αυτή την υστέρηση, ας ακούσουμε ένα εξαιρετικό τραγούδι του Μαζωνάκη, του Γιώργου Μαζωνάκη, «Ώρες μικρές», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλιας. Γιώργος Μαζωνάκης, «Ώρες μικρές».
2: Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Γιώργος Μαζονάκης, καλό σου ταξίδι Γιώργο εκεί στα ψηλά που θα πας. Και πρώτη εκπομπή σήμερα της νέας περίοδου, δεν έχω παρά να χαιρετήσω τους συνεργάτες, τους συντελεστές, τους φίλους και όλους εσάς βέβαια που τόσα χρόνια παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή, ελπίζω με αγάπη. Και να ξεκινήσω γρήγορα, γιατί βρίσκεται σε ώρα εργασίας, μη μας ακούσει ο προϊστάμενός της, η Δώρα Κουρκούτα. Δώρα, καλησπέρα.
1: Πέρα, πόσο χαίρομαι, είμαι πολύ χαρούμενη που σας ακούω όλους.
0: Και εμείς ακόμα πιο χαρούμενοι, διότι μας έλειψες, βρε παιδί μου, όλο αυτό το καυτό καλοκαίρι. Μας έλειψαν οι ωραίοι και δροσεροί άνθρωποι.
1: Έτσι. Οπότε, Αλέκο, τα πολιτιστικά φαίνεται της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν στα Ερτζιανά, έτσι, του Φλάς και βρίσκουν τη θέση τους στην αγαπημένη μας εκπομπή, στην Carpe Diem.
0: Σωστά.
1: Εγώ θέλω να πω σε όλους μας καλό ξεκίνημα στη νέα ραδιοφωνική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Να πω λοιπόν ότι κάθε Τετάρτη θα κάνουμε μαζί μια μικρή πολιτιστική βόλτα στην πόλη μας και θα μαθαίνουμε όλα όσα αξίζει να δούμε, να ακούσουμε και να ζήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Τι από θέατρο, μουσική, συναυλίες, εκθέσεις, να σκεφτώ τι άλλο, φεστιβάλ, παραστάσεις, μέχρι και δράσεις, αλλά και όμορφες προτάσεις, για, όχι μόνο για μεγάλους, αλλά και για μικρούς. Τελικά όλη η πολιτιστική ατζέντα της πόλης μας θα περνάει από εδώ. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό?
0: Μάλιστα, εξαιρετικά ωραίο. Άλλωστε οι ακροατές και οι ακροάτριες έχουν ένα δείγμα της υποεκπομπής σου, ας το πω έτσι, της πολιτιστικής μας συνεργασίας και από τις προηγούμενες περιόδους, και η ενημέρωσή σου βασίζεται σε γερές βάσεις, νομίζω.
1: Καλά. Ευχαριστώ για τα... θεωρώ ότι η πόλη μας έχει πάντα κάτι καινούριο, Αλέκο, να μας προτείνει.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Προμηνύεται μια καλή πολιτιστική περίοδος, ένας πολιτιστικός χειμώνας ενδιαφέρον?
1: Ακριβώς δεν έχω σήμερα, θα σας τα πω την Τετάρτη, έτσι, θα έχουμε ολόφρεσκες προτάσεις. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, εδώ στον Φλάς και στο Carpe Diem, θα ανακαλύπτουμε μαζί τι συμβαίνει στην πολιτιστική Θεσσαλονίκη μας.
0: Εξαιρετικά.
1: Οπότε, να δράξουμε τη μέρα και κυρίως να δράξουμε τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζει η πόλη μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές, αντεύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας αγαπώ πολύ.
0: Να σας αφήσουμε και εμείς αγαπάμε. Να σας αφήσουμε, γιατί εκεί μπορεί οι αναγνώσεις και αναγνώστριες στις βιβλιοθήκες.
1: Περιμένουν
0: να...
1: στην ουρά.
0: Περιμένουν στην ουρά για να διαβάσουμε βιβλία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Δώρα.
1: Και εσύ, γεια σας.
0: Χαίρετε. Συνηθίζεται σε αυτή την εκπομπή, έχει γίνει πια έθιμο, βρε παιδί μου, είναι μια τελετουργία, να ξεκινάμε την πρώτη περίοδο με ένα εξαιρετικό παλιό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, από την εποχή που διάφοροι νεαροί αφιέρωναν στις αγαπημένες τους τραγούδια, την εποχή της pop και της rock και της ελληνικής pop και όλα αυτά που είχαν σε εκείνη την εποχή, Formings, Πασχάλης, Olympians, όλοι αυτοί. Να ξεκινάμε με Διονύση Σαββόπουλου.

0: σκαλάρι. Θα ακούσουμε τη συνέχεια μετά τον αγαπητό φίλο, τον Γρηγόρη Μπρέντα, πρόεδρο του Κέντρου Ιστορίας Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ο οποίος βέβαια πάντα κάτι ετοιμάζει και για κάτι ανησυχεί και κάτι σκαρφίζεται για να σκορπίσει την ιστορία κυρίως της πόλης μας στους φίλους, σε γνωστούς και αγνώστους. Γρηγόρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέκο.
0: Τι κάνεις, τι γίνεσαι, πώς πας, τι ετοιμάζεις όπως προανήγγυλα, χωρίς να ξέρω τι ετοιμάζεις, κάτι κάνεις, δεν μπορείς να μείνεις ήσυχος, κάτι θα φτιάχνεις.
1: Αρχικά, από τα βάθη της ψυχής μου, Αλέκο, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, εσύ το ξέρεις, σου εύχομαι να είσαι πάντα το χαρακτηριστικό σταματουλάκιο, δημιουργικό και ανήσυχο πνεύμα και πάντα δημιουργικότατος.
0: Είμαστε και οι δύο λοιπόν ανήσυχα πνεύματα και συναντιόμαστε. Ωραία, γιατί, καλό είναι αυτό.
1: Και αυτό γιατί η εκπομπή σου είναι ευλογία και βάλσαμο για όλους όσους αγαπούν την Θεσσαλονίκη. Εγώ και πολλοί σαν και εμένα, σε ακούμε χρόνια. Γιατί πραγματικά η εκπομπή σου είναι από τις ελάχιστες που απέμειναν και αναδεικνύουν το παλμό της πόλης μας διαχρονικά. Και οφείλεις και εσύ, πρωτίστως ο Φλας, να συνεχίσετε για πολλά πολλά χρόνια με την ίδια ζέση. Στο εύχομαι από βάθος ψυχής.
0: Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για πες μας τώρα τι ακριβώς ετοιμάζεις, τι θα κάνεις τις επόμενες μέρες, μέσω Σεπτέμβρη ή λίγο αργότερα.
1: Από την Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Μεθαύριο.
1: Αυτή την Τετάρτη στις 16 του μήνα, στις 7.30 ώρα στον Άβλιο χώρο του Αριστοτέλειου, της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμπελοκήπων, για πρώτη φορά θα γίνει αναφορά για την ιστορία των Αμπελοκήπων και το Μεσοπόλεμο. Με φωτογραφίες και
0: όχι μόνο για τους αμπελοκηπιώτες.
1: Όχι. Όχι.
0: Αντανακλάει περίπου την εικόνες από όλη την εγκατάσταση των προσφύγων. Αυτή που 1,5 εκατομμύριο κόσμο σε έναν πληθυσμό 7 εκατομμυρίων ήρθαν και ανατάραξαν και φέραν τα πάνω κάτω.
1: Ακριβώς γι' αυτό θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για την αύξηση και την εγκατάσταση των προσφύγων, για την καθημερινότητά τους, για την πάλη τους με την πείνα, τις αρρώστιες, με τις λάσπες. Θα μιλήσουμε για ανθρώπους που ερωτεύτηκαν, που κάναν οικογένειες, που πάλεψαν για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη κοινωνία. Για αυτούς θα μιλήσουμε. Θέλουμε να ακούσουμε τις φωνές αυτών των ανθρώπων. Mm-hmm. Την Τετάρτη λοιπόν, στις 16 του μήνα, μεθαύριο, στις 7.30 ώρα, στον Άβλιο χώρο της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμπελοκήπων. Μια αντίστοιχη εκδήλωση θα κάνουμε στον Άβλιο χώρο του πρώτου καπί της Μενεμένης την επόμενη Τετάρτη, πάλι στις 7.30 ώρα. Θα μιλήσουμε πάλι στη Μενεμένη για τη Μενεμένη του Μεσοπολέμου, που μπορεί μεν η Μενεμένη να είναι δίπλα στους Αμπελόκηπους, αλλά χάραξε για εκείνη την περίοδο μια εντελώς διαφορετική πορεία.
0: Μάλιστα. Ήταν ένα πιο γεωργικός οικισμός η Μενεμένη, ναι, από ό,τι, ναι, τους Αμπελόκηπους.
1: Ήταν πιο συνεκτικός οικισμός. Mm. Ενώ στους Αμπελόκηπους ήρθαν πρόσφυγες από διάφορες περιοχές, εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιόδους κατά από διαφορετικές συνθήκες. Στη Μενεμένη η πρόνοια απολωτρίωσε ένα οικόπεδο, μια έκταση 500 τετραγωνικών, την ρημοτόμησε και την διένυμε με κλήρους αποκλειστικά, αρχικά τουλάχιστον, το πρώτο διάστημα, σε ανθρώπους που ήταν από τη Μενεμένη της Μικρασίας. Ενώ στους Αμπελόκηπους δεν έγινε αυτό. Ήταν εντελώς ξεχωριστός ο συνοικισμός της Επταλόφου που γνωρίζεις, εντελώς διαφορετικός με άλλα χαρακτηριστικά ο συνοικισμός της του Τενεκέ Μαχαλά. Άλλοι ήταν οι αγροτικώς εγκαταστημένες πρόσφυγες της Αμπελοκηπιώτης, οι οποίοι ενώ οι πρώτοι είχαν ένα σπιτάκι 4x4 σε ένα οικόπεδο 40 τετραγωνικών, οι αγροτικώς εγκαταστημένες Αμπελοκηπιώτης πήραν 5 με 7 στρέμματα. Στην ίδια γειτονιά.
0: Κατάλαβα. Πώς γινόταν αυτό, θα τα πεις την Τετάρτη.
1: Θα τα πούμε την Τετάρτη.
0: Και καμιά φορά να τα πούμε και στην εκπομπή, γιατί αυτά τα πράγματα
1: πολύ,
0: ακούγονται,
1: πολύ
0: παιδί μου. Δεν ακούγονται, δεν
1: πολύ
0: τα ξέρουμε.
1: Πολύ ευχαρίστως. Να πω κάτι ακόμη που σας ενδιαφέρει στους ακροατές από όλη τη Θεσσαλονίκη. Τις Κυριακές, στις 20 του Σεπτέμβρη και 4 Οκτώβρη, θα κάνουμε το συνηθισμένο μας περίπατο στην νεκρόπολη του Ζέιτελνικ, τη γνωστή ως Συμμαχικά Νεκροταφεία, και στο Καθολικό Νεκροταφείο.
0: 20 Σεπτεμβρίου και...
1: Αυτή την Κυριακή και 4 Οκτωβρίου.
0: Και 4 Οκτωβρίου.
1: Όσοι το επιθυμούν, εμείς πραγματικά τους περιμένουμε τις Κυριακές 20 Σεπτέμβρη και 4 Οκτώβρη στην είσοδο του Σέρβικου τομέα επί της Οδού Λαγκαδά στις 10.30 το πρωί.
0: Mm-hmm. Εξαιρετικά.
1: Και πραγματικά τους υποσχόμαστε ένα άκρος ενδιαφέρον πρωινό.
0: Πολύ ωραία. Πολύ όμορφες πρωτοβουλίες. Καλή επιτυχία.
1: Ένα κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Θα εκπλαγούν πραγματικά από τον ιστορικό πλούτο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά όλα τα κάνει το κέντρο ιστορίας Αμπελοκήπων.
1: Αυτά όλα τα κάνει το κέντρο ιστορίας Αμπελοκήπων.
0: Με το συντονισμό του Προέδρου του Γρηγόρη Μπρέντα. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Πρόεδρε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και από κοντά. Να σε καλά.
1: Σίγουρα. Να σε καλά.
0: Λοιπόν, ωραίες πρωτοβουλίες αναπτύσσει το Κέντρο Ιστορίας Αμπελοκήπων. Γίνονται και άλλες εκδηλώσεις, θα τα αναφέρουμε σε επόμενες εκπομπές στους Αμπελόκηπους. Καλά, πράγματα που πρέπει να γίνονται και πολλές φορές γίνονται με πρωτοβουλία των δημοτών, οι οποίοι δίνουν το είναι τους και τον εαυτό τους και προσπαθούν να προσφέρουν πολιτισμό στους συμπολίτες τους. Πριν αποτελειώσουμε το τραγούδι του Σαββόπουλου, αποτελειώσουμε ενώ να το τελειώσουμε, όχι να το σκοτώσουμε. Είναι γνωστό ότι αυτή η εκπομπή δεν δολοφονεί ποτέ τα μουσικά της δρόμενα. Να πω ότι το Carpe Diem ξεκινάει σήμερα. Οι εκπομπές γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, όπως ακούσατε και στην αρχή, 7 με 8 το βράδυ. Οι καλεσμένοι μου είναι καλεσμένοι από όλο το φάσμα της κοινωνικής και πολιτιστικής και οικονομικής ζωής. Έχουν μια βεντάλια θεμάτων που μεγαλώνει συνεχώς και σε αυτήν τη βεντάλια και εσείς, εφόσον ενδιαφέρεστε για κάτι ή έχετε να πείτε κάτι, πολύ ευχαρίστως να σας φιλοξενήσουμε κατόπιν συνεννοήσεως βέβαια στο τηλέφωνο 69-54-513 69-54-513 και στο mail asstamatoulakis@gmail.com. Να συνεννοηθούμε πρώτα και μετά το μικρόφωνο είναι δικό σας. Άλλωστε αυτή η εκπομπή είναι μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά. Υπάρχουν και κάποια υποθέματα μέσα σε αυτή την εκπομπή, μέσα στο Carpe Diem, όπως υπάρχουν τα ένθετα στα περιοδικά. Έτσι υπάρχουν και εδώ κάποια ραδιοφωνικά ένθετα. Ας ακούσουμε όμως το τραγούδι του Σαββόπουλου πρώτα, τις διαφημίσεις ύστερα και συνεχίζουμε και με άλλους φίλους που θέλουν να μας δώσουν τις ευχές τους.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Ελάτε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λανθροθύρας.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις και οι ενημερώσεις του σταθμού. Έλεγα λοιπόν ότι θα έχουμε μια ευρεία γκάμα θεμάτων και έλεγα επίσης πολύ σημαντικό ότι μπορείτε να παρεμβαίνετε κι εσείς ύστερα από ένα ραντεβού στο τηλέφωνο 6954513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο asta.matulakis@gmail.com. Και επίσης έχουμε κάποια υποθέματα τα οποία συχνά πυκνά θα τα ακούμε εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας, ακούγοντας ίσως κάποια χρήσιμα πράγματα, ασκώντας μια ψυχαγωγική λειτουργία μέσω του ραδιοφώνου πιθανόν. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, αλλά έχουμε την εκδότρια στην τηλεφωνική μας γραμμή του ηλεκτρονικού πολυπεριοδικού Περί Οδικών, το οποίο αναρτάται κάθε μήνα και μοιράζεται έντυπο στους συνεργάτες και στους φίλους του περιοδικού. Η εκδότης του περιοδικού, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, είναι στο μικρόφωνο, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας ευχηθεί και εκείνη με τη σειρά της για τη νέα περίοδο. Κατερίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας εκεί στο Flash. Να αρχίσω λίγο με τις ευχές μου.
7: Γιατί να αρχίσεις σήμερα με τις ευχές σου. Σκοπεύεις να συνεχίσεις και με κάτι άλλο εκτός ευχών.
8: Με το περιοδικό, δεν θα
7: με
8: πω.
7: Το περιοδικό. Πέρασε ολόκληρο καλοκαίρι. Έκανες μια εξαιρετική δουλειά ανατρέποντας αισθητικές και λογικές 2-3 χρόνων. Άρα πρέπει να τα πούμε. Βέβαια, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για το περιοδικό. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να λέγονται. Αλλά όμως κάνε μας μια. Έναν προειδεασμό.
8: Ότως ή άλλως και η αλήθεια είναι ότι μαζί τα κάναμε αυτά, έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
7: Μαζί τα φάγαμε, δεν άκουσα.
8: Μαζί τα κάναμε.
7: Α, είπες μαζί τα κάναμε, είπα, μήπως τίποτα μπέρδεψε. Για πες μου λοιπόν τι γίνεται στο περιοδικό. Πες τις ευχές μας πρώτα.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, θα πω πρώτα τις ευχές, γιατί οι πρώτες εκπομπές έχουν πάντα μια ιδιαίτερη μαγεία, εγώ αυτό έτσι έχω στο μυαλό μου. Είναι σαν να είμαι πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεν ξέρω πώς τις κάνεις εσύ.
7: Πράγματι, καλά το λες.
8: Σαν να είναι πρώτη μέρα στο σχολείο. Εγώ λοιπόν θέλω να σου ευχηθώ να έχεις μια υπέροχη ραδιοφωνική σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα, να έχεις τη δύναμη και τη διάθεση να σηκώνεσαι και να μπαίνεις στο στούντιο με την ίδια αγάπη που το κάνεις από την πρώτη στιγμή που μπήκες, να είναι μια χρονιά με ωραίες συναντήσεις, όμορφους ανθρώπους, ενδιαφέρουσες κουβέντες, πολλές στιγμές που θα λες γι' αυτό αξίζει να το κάνω αυτό που κάνω.
7: Μα όλοι εσείς είστε όμορφοι άνθρωποι, βρε παιδί μου, και όλοι εσείς συμμετέχετε σε αυτές τις εκπομπές με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
8: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά, εσύ δηλαδή. Οπότε στην πραγματικότητα την πάσα τη δίνεις εσύ και εμείς όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να μπορείς να συνεχίσεις.
7: Αυτό
8: να
7: το κάνεις... χόμπι, συγγνώμη που σε διακόπτω για πολλωστή φορά, είναι ένα ταγκό που παίζεται από δύο. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο ο προπονητής, ο coach σε άπτεστα ελληνικά. Αλλά χρειάζεται και ο κόσμος, οι φίλοι, οι συνεργάτες να εμπνεύσουν και να παρακολουθήσουν. Γιατί μια εκπομπή σε ότα μη ακουόντων, τι εκπομπή ραδιοφωνική θα είναι.
8: Σωστά, σωστά. Είναι μια αμφίδρομη σχέση. Όπως είναι και με το περιοδικό. Θα το πούμε μετά. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι στην πραγματικότητα. Απλώς στην μια περίπτωση έχουμε ήχο, στην άλλη περίπτωση έχουμε κείμενο. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορεί να υπάρξουν οι μεν χωρίς τους δε.
7: Σωστά.
8: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ας πούμε. Για να ολοκληρώσω λοιπόν με τις ευχές μου, ήθελα να πω ότι, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σε μια εκπομπή. Δηλαδή το να συνεχίσεις να κάνεις παρέα στους ανθρώπους είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από επικοινωνία, οι άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε μόνοι μας. Οπότε η παρέα με τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντική. Είναι ωραίο πράγμα να γελάμε μαζί, να συγκινούμαστε μαζί, να σχολιάζουμε την καθημερινότητα μαζί. Να ακούει κάποιος τη φωνή σου και να ξέρει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος απέναντί του, ο οποίος, γιατί εσύ έχεις και μια έτσι, είσαι αυτό που λέμε natural, είσαι φυσική κατάσταση, ας πούμε, να αισθάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος και με ακούει και είναι παρόν και επικοινωνεί μαζί μου με κάποιο τρόπο. Δεν είναι απλώς μια φωνή πίσω από ένα μικρόφωνο.
7: Σου αυτό έχουμε, πράγματι, λοιπόν... αυτή είναι η επιδίωξη. Δεν ξέρω αν το καταφέρνω πάντα.
8: Εγώ το εισπράττω πάντως.
7: Εγώ το εισπράττω.
8: Ναι. Σου εύχομαι λοιπόν οι ώρες της εκπομπής να είναι γεμάτες έμπνευση, να έρχονται σωστές ιδέες στη σωστή στιγμή, να έχεις πολλούς και πιστούς ακροατές που τους έχεις ούτως ή άλλως και η παρέα σου να μεγαλώνει συνεχώς περισσότερο. Και κάτι τελευταίο, εύχομαι στο τέλος αυτής της σεζόν, όταν θα κάνεις τον απολογισμό σου, να μπορείς να πεις ότι πέρασες καλά. Ότι ευχαριστήθηκες αυτό που έκανες, ότι χάρηκες αυτό που έκανες, ότι το απείλαυσες.
7: Ναι, μπράβο. Αυτό είναι βασικό στοιχείο, διότι εδώ στο ΦΛΑΣ δεν ενημερώνουμε. Μάλιστα είναι γνωστό ότι εγώ δεν κάνω επαγγελματισμό, έχω μια εθελοντική συμμετοχή και επιδιώκουμε πράγματι να περνάμε καλά. Και πολλές φορές το καταφέρουμε. Καμιά φορά όταν ανακοινώνουμε θλιβερά επεισόδια όπως... αυτό με τον θάνατο του Μαζονάκη ή κάποια άλλα περιστατικά, καταστροφές, θάνατος. Εκεί λίγο μαυρίζει η ψυχή σου, είναι αλήθεια, όταν τα λες και τα εκφωνείς. Όμως, εντάξει, αυτή είναι η ζωή. Σε σον λαβή, για να μην μιλάμε μόνο στα αγγλικά σε αυτή την εκπομπή, να πιάσουμε και λίγο τα γαλλικά μας, γαλλικά χωρίς εισαγωγικά.
8: Λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρχει ισορροπία αν είναι μόνο ευχάριστα ή μόνο δυσάρεστα. Γιατί όπως το είπες, αυτή είναι η ζωή. Αλλά όπως και να έχει, πραγματικά όταν πρέπει να ανακοινώσεις κάτι τέτοιο ή πρέπει να μιλήσεις για κάτι τέτοιο, τα πράγματα είναι δύσκολα.
7: Έτσι.
8: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
7: Έτσι.
8: Αυτό είναι μια μεγάλη. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή
7: το σέλαβι είναι κάτι τρόπο. Που δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Σέλαβι, γιατί έτσι φτιάχτηκε, ρε παιδί μου. Βέβαια, έτσι τη φτιάξαμε και εμείς οι άνθρωποι και επιδέχεται βελτίωση, αλλά αυτό είναι. Άλλου παπά Ευαγγέλιο, θα τα πούμε καμιά άλλη φορά. Να, τι βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Λοιπόν, πες μου τώρα για το περιοδικό.
8: Υπάρχουν πράγματα τα οποία απλώς δεν λέγονται με εύκολο τρόπο. Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να τα πεις. Αυτό είναι.
7: Είναι αλήθεια αυτό.
8: Αυτό είναι.
7: Περιοδικών.
8: Λοιπόν,
7: περί παύλα οδικών. Μπορεί να το γκουγκλάρει κανείς και να το βρει. Ναι, για πες.
8: Βεβαίως. Λοιπόν, για να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας πολύ σύντομα ότι το περιοδικό είναι ένα ανεξάρτητο πολιτιστικό περιοδικό το οποίο γεννήθηκε το 2023 και είχε έτσι σαν στόχο να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, δημιουργικών διαδρομών, σκέψεων κτλ. Η ιδέα ανήκε σε σένα, έτσι, και στον Χρήστο τον Αβαζά.
7: Βεβαίως.
8: Ο οποίος
7: και για πολλά χρόνια ο Αβαζάς ήταν πρωτεργάτης του σταθμού,
8: ναι,
7: από αυτόν
8: ναι.
7: Περνούσαν σχεδόν όλα από το χέρι του.
8: Βέβαια. Και διετέλεσε πρώτος εκδότης το Μάρτιο του 2023 μέχρι εκτός Σεπτέμβριο του 2025, όπου και απεσύρθη λόγω ηλικίας άνθρωπος. Οπότε και ανέλαβα εγώ μετά.
7: Αλλά καλά, μια χαρά είναι η ηλικία του τώρα. Κάτι άλλο έχει αυτό στο νου.
8: Εκείνος τα λέει αυτά, δεν τα
7: μια
8: λέω.
7: Μια χαρά είναι η ηλικία του. Λοιπόν, παρακάτω, παρακάτω, περιοδικών. Τι είναι αυτό το περιοδικό, τι κάνετε... Και έτσι όσο γίνεται πιο σύντομα θα κάνουμε ειδική εκπομπή για το περιοδικό.
8: Θα κάνουμε. Λοιπόν, στο περιοδικό λοιπόν έχουμε λογοτεχνία, ποιήση, βιβλίο, ιστορία, μνήμη, μουσική. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος στην πραγματικότητα προωθεί, προβάλλει και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον πολιτισμό γενικότερα.
7: Πάντα. Κάτι σαν Carpe Diem δηλαδή στο χώρο του διαδικτύου.
8: Στο ναι, ναι, ναι.
7: Καθένα έχει την ταυτότητά του, ναι, ναι.
8: Βέβαια. Μέχρι πρότινος ήταν ψηφιακό. Αυτό σημαίνει ότι έβγαινε μόνο σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή, διανέμεται μέσω διαδικτύου, αλλά από τον Οκτώβριο θα είμαστε πια και έντυποι. Που σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε το περιοδικό μας στα χέρια μας, να το διαβάζουμε την ώρα που πίνουμε τον καφέ μας, να το ακουμπάμε στο τραπεζάκι μας και να το βάζουμε στη βιβλιοθήκη μας έχοντάς το σαν τεύχος αρχιακού υλικού. Γιατί πολλά από τα κείμενα τα οποία βρίσκονται μέσα στο περιοδικό αποτελούν και βιβλιογραφία, έχω να σου πω. Γιατί είναι και ιστορικού περιεχομένου, οπότε από εκεί και πέρα μπορεί και κάποιος να τα χρησιμοποιήσει ακόμη και για κάτι που γράφει. Οπότε η έντυπη μορφή θα παίζει και αυτόν τον ρόλο και βεβαίως θα φιλοξενείται και σε διάφορες βιβλιοθήκες όπου μπορεί κάποιος να τις αναζητήσει. Αυτά θα τα πούμε και παρακάτω. Από εδώ και πέρα θα αποκτήσει και το δικό του site, που σημαίνει ότι θα μπορεί κάποιος να βλέπει και σε λίγο πιο πραγματικό χρόνο, ας πούμε, κάποια πράγματα.
7: Σωστά.
8: Τα οποία όμως δεν θα είναι τα ίδια θέματα τα οποία θα είναι στον έντυπο, έτσι, θα είναι και επιπλέον θέματα.
7: Βέβαια, ναι, ναι, εννοείται. Θα έχει την αυτονομία του το site.
8: Ακριβώς. Επίσης, αρχίζουμε κάποιες συνεργασίες που είναι πολύ ενδιαφέρουσες με την ομογένεια. Εδώ θα βάλω μια άνω τελεία, το ρίχνω απλώς στο τραπέζι.
7: Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Έχεις κάνει μια επαφή με την ομογένεια και σε Αυστραλία και Καναδά και Αμερική.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Και Αγγλία, νομίζω.
8: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση συζητήσεων για να δούμε πώς μπορούμε οι δύο φορείς, ας πούμε, να κάνουμε μια έτσι καλή συνεργασία ώστε να προβάλλεται και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά ό,τι καλύτερο έχει να δώσει ο καθένας από εμάς. Κάνουμε κάποιες επικοινωνίες με λέσχες ανάγνωσης, που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και για το περιοδικό, αλλά και για την πόλη, γιατί η πόλη μας, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, εσύ φαντάζομαι το ξέρεις, αλλά οι ακροατές μπορεί να μην το ξέρουν. Έχουμε αρκετές εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κάνουν και πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ καλή δουλειά, δηλαδή έχουν έντονη δραστηριότητα, οπότε θα θέλαμε και από εκεί να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Επίσης θα έχουμε αναπτύξει ήδη, και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα κοινοποιηθεί και στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε με τους συνεργάτες του περιοδικού μας, με λέσχες φωτογραφίας από όλη την Ελλάδα, οι οποίες αυτές λέσχες κρίνονται πολύ καλά και έχουν πάρα πολύ καλό υλικό με το οποίο μπορούν να μας προμηθεύσουν και τα μέλη τους είναι ενθουσιασμένα που θα μπορέσουν να συμμετέχουν σε μια τέτοια για αυτούς καινούργια δραστηριότητα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τα μέτωπα είναι πάρα πολλά.
7: Και μου έχει κάνει εντύπωση ότι οι συνεργάτες, αυτοί που συμμετέχουν ελεύθερα και δεν λογοκρίνουμε κανέναν στο περιοδικό, αυξάνονται, πολλαπλασιάζονται.
8: Ναι, αυξάνονται. Ναι,
7: το κάνουν με αγάπη και με όρεξη. Αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο, καλό στοιχείο. Καλά.
8: Και το εντυπωσιακό ξέρεις ποιο είναι.
7: Ναι, για πες, έχει άλλα εντυπωσιακά.
8: Όχι, πάνω σε αυτό που είπες. Το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους ακόμα είμαστε εμείς σε επαφή. Δηλαδή, βλέπουμε τη δουλειά τους, μας αρέσει και θέλουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας ψάχνουν οι ίδιοι.
7: Ναι.
8: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
7: Είναι
8: πολύ ωραίο.
7: Ένας χώρος, είπαμε, ελεύθερης έκφρασης και τα κείμενά τους, τα γραφτά τους, αλλά και τα εικαστικά τους. Δηλαδή κάποιος ζωγράφος, κάποιος φωτογράφος μπορεί να μας δείξει τα έργα του. Και εμείς, ξαναλέω, τα δημοσιεύουμε όλα έχοντας μια ελευθερία. Άλλωστε είπαμε, είμαστε χώρος ελεύθερης έκφρασης.
8: Ακριβώς. Ωραία. Χώρος ελεύθερης έκφρασης.
7: Θα τα ξαναπούμε, Κατερίνα.
8: Θα τα ξαναπούμε για το περιοδικό και θέλω να με υποσχεθείς, γι' αυτό σου το λέω τώρα στον αέρα, θα κάνουμε και μια εκπομπή όπου θα αλλάξουμε τους ρόλους. Μου το είπες αυτό το απόγευμα στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
7: Μπράβο, ναι, είναι, το έχουμε ξανακάνει αυτό, σπάνια όμως, αλλά εσύ το ξανά, το τροφοδοτείς ξανά. Θα το κάνουμε. Θα αλλάξουμε όρους, ανταλλαγή όρων, γιατί όπως λέω συχνά οι όροι είναι φυλακοί. Λοιπόν, καλά, θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλή επιτυχία στο περιοδικό.
8: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
7: Γεια χαρά, γεια χαρά. Κατερίνα Παπαδοπούλου, δημοσιογράφος, εκδότρια του ηλεκτρονικού και όχι πλέον ηλεκτρονικού και έντυπου περιοδικών. Έθιμο σε αυτές τις πρώτες, στην πρώτη εκπομπή, κάθε φορά που ξεκινάμε στη νέα περίοδο, είναι ένα τραγούδι που το τραγούδισε ο Φρέντι Μέρκιουρι, και αυτός αδικοχαμένος, από άλλο λόγο αυτός βεβαίως, τον Queen, και μιλάει για ένα ραδιόφωνο που το φωτάκι του φώτιζε τις νύχτες καθώς προσπαθούσε να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Radio Gaga, Freddie Mercury.

0: Επαναλαμβάνω, θα τον, όπως το έκανα και στο προηγούμενο τραγούδι, θα τον ξανακούσουμε τον Freddie Mercury, τον Queens, και θα ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι. Διότι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ο καλός φίλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, ο Βαγγέλης Λαδόπουλος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρα, καλησπέρα στους συνεργάτες, καλησπέρα στους ακροατές, ευχές από καρδιάς για καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστώ Βαγγέλη, και εσύ ό,τι επιθυμείς και τα γραφτά σου να πάνε μπροστά και να αυξηθούν, και τι μου φαίνονται ότι αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, και βεβαίως να παρατηρήσω πως το καλοκαίρι έχει αυτό το κακό ιδίωμα, βρε παιδί μου, να χωρίζει παρέες, να χωρίζει ανθρώπους, και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου να ξανασυναντηθούμε και με την Ελβέ, αλλά και κατά μόνας με τις παρέες τις γνωστές, για να πιούμε ένα κρασάκι και να μιλήσουμε για λογοτεχνία και ό,τι άλλο θα συζητήσουμε. Τι γίνεται, τι κάνει η Ελβέ, ξαναρχίζει πάλι μετά από το ξαπόσταμα του καλοκαιριού, ετοιμάζει τις βαλίτσες της, τα εφόδια της για λογοτεχνικά ταξίδια.
1: Βεβαίως, έχουμε ήδη προγραμματίσει την Δετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε 6 ώρα γίνονται τα εγγένεια, ο αγιασμός της νέας περίοδου αναγνωστικής χρονιάς. Με πολύ χαρά καλεσμένοι όποιος άνθρωπος θέλει, είτε είναι λογοτέχνης είτε είναι φίλος της ΕΛΒΕ.
0: Άμα δέχεσαι μετά τις 8 ανθρώπους, γιατί έχουν και κάποια εκπομπή σε ραδιόφωνο, πολύ ευχαρίστω, θα είμαστε από κοντά, εκεί κοντά.
1: Βεβαίως, με χαρά. Θα κάνουμε τον αγιασμό μας, θα υπάρξει ένας χαιρετισμός από την πλευρά μου και ένα καλωσόρισμα και στα καινούργια μέλη και στα παλαιότερα μέλη. Θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση για να ανταλλάξουμε ευχές, να μιλήσουμε για, για το κοινό μας όραμα και για το μέλλον της Ένωσης. Και έτσι η πρώτη μέρα θα κυλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και μετά θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα, τον προγραμματισμό της Τετάρτης, όπου κάθε Τετάρτη συναντιόμαστε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος έχει συμπληρώσει 46 χρόνια ζωής, συνεχούς παρουσίας,
0: σχεδόν,
1: βεβαίως, συνεχούς παρουσίας και προσφοράς προς τον τόπο, στη λογοτεχνία και στην ποιήση, και θα συνεχίσουμε πάλι κάθε Τετάρτη να παρουσιάζονται τα μέλη μας, να παρουσιάζουν το έργο τους, να έχουμε ομιλίες γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος πάνω σε ένα θέμα, για να μιλάμε πάντα για λογοτεχνία, ποιήση, ιστορία, να κάνουμε αφιερώματα, εκδηλώσεις, να κάνουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις και να διοργανώνουμε ημερίδες, πολιτιστικές διαδρομές, συνεργασίες με φορείς, κοινωνικούς εταίρους, τοπική αυτοδιοίκηση και πάλι λέγοντας.
0: Να εκδίδετε και ένα πολύ όμορφο περιοδικό κάθε 3-4 μήνες, το Μουσόν Μέλαθρον.
1: Το Μουσόν Μέλαθρον κάθε τετράμινο. Και τώρα οι συνάδελφοι λογοτέχνοι, όταν θα έρθουν την ημέρα των εγγενείων, θα έχουν τη χαρά να πάρουν το καινούργιο βελτιωμένο τεύχος, το Μουσόν Μέλαθρον, στο οποίο η προλαλήσασα δημοσιογράφος και καλεσμένη σου, η Καταρίνα Παπαδοπούλου, έβαλε το χεράκι της προς την βελτίωση, προς τα μέγιστα, προς την αλλαγή του περιοδικού της Ένωσης Λογοτεχνών, το Μουσόν Μέλαθρον.
0: Έχει ένα μαγικό χέρι αυτή η κοπέλα, η Καταρίνα Παπαδοπούλου, και όπου το βάλει υπάρχει μια λάμψη, βρε παιδί μου, μια ανανέωση, ένας άνεμος αναδημιουργίας, τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Έχει και πολλές ιδέες, λέει ο Αλέξανδρος, και δεν την προλαβαίνουμε.
0: Σωστά, σωστά. Εύχομαι, λοιπόν, το θηλυκό μυαλό της γεννάει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εύχομαι πάντα, λοιπόν, εσύ να είσαι χαρούμενος, χαμογελαστός, μαζί με τους συνεργάτες σου, να μας ταξιδεύετε ραδιοφωνικά, να είστε όπως είστε η καλή μας παρέα, να σας απολαμβάνουμε, να χαίρεστε αυτό που κάνετε, γιατί αυτό, πώς το λένε, φαίνεται μέσα από τη χρειά της φωνής, από τη διάθεση, και μας μεταφέρετε σε κόσμους έτσι όμορφους κλπ. Είτε κοινωνικούς, είτε οικονομικούς, είτε λογοτεχνικούς, και εμείς με τη σειρά μας να σας ακούμε και να σας ανταποδίδουμε την αγάπη μας.
0: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, για τις ευχές. Αλλά τώρα θυμήθηκα ότι κάπου είδα, ίσως στο Facebook, για μια εκδήλωση την Πέμπτη.
1: Ναι,
0: με τους δημοσιογράφους και την Ελβέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Εκεί έχει βάλει το χέρι του πάλι ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου.
0: Τριανταφύλλου.
1: Ένας άλλος εξαίρετος δημοσιογράφος, ανήσυχο πνεύμα πραγματικά, που εδώ και πολλά πολλά χρόνια ασχολείται με τον πολιτισμό, με τη λογοτεχνία, με την ιστορία, με την ποίηση, διοργανώνει κατά περιόδους διάφορες εκδηλώσεις, τους καλοκαιρινούς και μήνες που επιτρέπει ο καιρός, χρησιμοποιεί την ταράτσα του Μεγάρου, των γραφείων της, των δημοσιογράφων, της στρατικού Καλάρη 5. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, 17 του μηνός, άθυμα με καλά 20 δημοσιογράφοι, παύλα λογοτέχνες και λογοτέχνες της πόλης μας, θα υπό μουσικούς ήχους, τη φυσαρμόνικα του Αλέξανδρου, κοντραμπάσο, κιθάρα κλπ. Θα υπάρχει μια εναλλαγή, ένα αναλόγιο αν θέλεις, λόγου, ποίησης, διηγημάτων και μουσικής που θα τέρψει την καρδιά μας. Και από ό,τι ξέρω ο Αλέξανδρος και την επόμενη μέρα, στις 18 του μηνός, έχει αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίτη.
0: Μάλιστα. Αυτή στην Πέμπτη είναι 8.
1: 8.30 στις 8.30 το βράδυ.
0: 8.30 στο Σιμοργεντάο εκεί στο γραφείο, ναι, ναι. Στην ταράτσα. Το γραφείο των δημοσιογράφων.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί να συμμετέχει ο καθένας, να παρακολουθήσει. Γίνονται πολύ συχνά εκδηλώσεις εκείνο το χώρο, υπό την αιγίδα, την ιδέα και την καθοδήγηση του συνοδευτισμού του Αλέξανδρου Τρενταφύλου.
0: Μάλιστα. Εμείς τώρα, για να έρθουμε και λίγο στους δικούς μας λογαριασμούς και να μην αφήνουμε εκκρεμότητες πίσω μας, για διάφορους λόγους που δεν μπορούσαμε να τους ανατρέψουμε, αφήσαμε στη μέση μια παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου, μάλλον δεν το αρχίσαμε καν, για την εκπαίδευση του έθνους από την Τουρκοκρατία μέχρι τον Καποδίστρια.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα δοκίμιο, μια μελέτη, η οποία φυσικά βασίζεται σε πολλές ιστορικές πηγές. Είναι το τελευταίο μου βιβλίο που εκδόθηκε το Φλεβάρι του 2026, του τρέχοντος έτους. Και είναι ένα δοκίμιο λοιπόν το οποίο είναι αφιερωμένο, η έρευνα αφορά στην εκπαίδευση των Ελλήνων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και φτάνει μέχρι τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, μέχρι δηλαδή τα πρώτα χρόνια, μέχρι τα χρόνια της σύγκρουσης του πρώτου ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το έργο σου που είναι πολύ σημαντικό, είναι μια πολύ καλή έρευνα. Θα τα πούμε. Βαγγέλη Λαδόπουλε, πρόεδρε της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος.

0: Φρέντι Μέρκουρι, Ράδιο Γκάγκα, τον Queen, σε ένα τραγούδι που εθιμοτυπικά το βάζουμε πάντα στην πρώτη εκπομπή μιας κάθε περίοδου, όπως ήταν και αυτή η σημερινή. Θα τα ξαναπούμε εμείς την Τετάρτη 7 η ώρα εδώ στο Flash 99,4 με την Δώρα Κουρκούτα να μας ξεναγεί στους πολιτιστικούς διαδρόμους της πόλης και τον Γιώργο Λισαρίδη να μιλάει για το καινούριο βιβλίο του για τους ανθρώπους, αλλά μέσα από μια συνομιλία με ένα κοτσίφι. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Ακολουθεί...
1: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους

0: υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Δευτέρα, είναι 14 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση σήμερα. Αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε γεγονός. Πάντα, πάντα για σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει ο Πανέρετος, ποτέ εγώ. Καλησπέρα σας κύριε Πανέρετε. Ο Γιώργης ο Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα τούτο εδώ την ώρα για να δούμε παρέα τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Κάποια εξ αυτών να σχολιάσουμε και με τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε αρκετό παρασκήνιο και πολιτική επικαιρότητα σήμερα.

Στους 25 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους 28 έφτασε σήμερα, εκεί γύρω στις 3.30 το μεσημέρι. Αύριο ωστόσο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, αύριο στους 25. Και με συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Νέα κρίσιμα ψηφιακά ευρήματα για τις τελευταίες ώρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκύπτουν από την εργαστηριακή εξέταση που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στο κινητό της Ιωάννας Γάκα, οι πραγματογνώμονες κατάφεραν να κτίσουν από τη συσκευή δύο διαγραμμένες φωτογραφίες και ένα διαγραμμένο βίντεο, τα οποία είχαν δημιουργηθεί το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών, και ενώ σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μάλιστα η μία εικόνα είχε διαμοιραστεί, δηλαδή είχε σταλεί από το κινητό σε κάποιον άλλον αριθμό. Το ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι και τα τρία αρχεία διαγράφησαν σχεδόν ταυτόχρονα λίγο μετά τις 7 της ίδιας ημέρας. Ήταν εκείνες οι ώρες που οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναζητούνταν από την αστυνομία, με τους δύο εν τέλει να πηγαίνουν στις 8 παρατέταρτο για να καταθέσουν στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης για την υπόθεση.

Τώρα πρέπει να πω εγώ μπράβο στον Γιώργη τον Πανάρετο. Όχι που μπέρδεψε Φρανκ Σινάτρα με Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό είναι αδιανό. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά για τον σαφέστατο παραλληλισμό ανάμεσα στα δύο τραγούδια. Και αυτός είναι πανέξυπνος. Οπότε θα του πω ένα μπράβο για αυτόν τον παραλληλισμό. Πάντως έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών. Πλέον το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από δόλο και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή για τις απολογίες τους. Σήμερα 5 μέρες μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, οι δύο έφτασαν στην Ευελπίδων με σκοπό να απολογηθούν για τα όσα συνέβησαν στην κλινική του Κολονακίου για θεραπεία πλάσμα αφαίρεσης.

σήμερα το τελευταίο αντίο στον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Πλήθος κόσμου, καλλιτέχνες, φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στην παλιά του γειτονιά, την Νίκαια. Με τη λήξη της τελετής, γνωστά τραγούδια άρχισαν να παίζουν στα ηχεία από τον κόσμο που βρισκόταν γύρω από τον ναό. Το ανήκω σε μένα, αυτό που ακούμε τώρα, το μου λείπει, το έλα να δεις. Κάποια από αυτά που το συγκεκριμένο πλήθος τραγουδούσε με μια φωνή.

Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 14 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Βεβαίως και είναι η Δευτέρα μετά από την λήξη της Διεθνούς Εκθέσεως. Αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει ότι έχει επιστρέψει ο κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Η πόλη από σήμερα στους γνώριμους ρυθμούς, έτσι όπως θα είναι και θα, και με τη ζωντάνια, την οχλαγωγία, το κυκλοφοριακό που θα έχει σε όλη τη διάρκεια του έτους μέχρι την, μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Από σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Φθινόπωρο γάρ, έχουν φύγει τα πουλιά, τα αποδημητικά, όμως γυρίσαν τα παιδιά, όπως έγραψα σε ένα παλιό μου ποίημα. Τα πιτσιρίκια στο σχολείο, από την περασμένη Παρασκευή.

Σήμερα, μάλιστα, ο Υπουργός Υποδομών, ο Χρήστος ο Δήμας, παρουσία εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, εγγενίασε το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά, την τέταρτη συνολικά από τις 17 νέες σχολικές μονάδες που δημιουργούν στην Κεντρική Μακεδονία μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τα γνωστά μας ΔΙΤ. Το νέο αυτό συγκρότημα παραδίδεται προς χρήση στο Δήμο Λαγκαδά και στο οποίο φοιτούν 230 μαθητές. Είναι βιοκλιματικό, διαθέτει σύγχρονες υποδομές. Ενώ από πλευράς ο Υπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παράδοση του νέου σχολείου, το οποίο χαρακτήρισε πραγματικά υπερσύγχρονο, βιοκλιματικό. Θα δείτε ότι είναι ίσως από τα πιο ωραία σχολεία στην Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

στην Καλαμαριά, εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη, καθώς ένα δέντρο έπεσε μέσα σε πάρκο. Αργά το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα με το παιδί της. Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αντικείμενα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παράληψης αποτροπής κοινού κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να ελεγχθεί η στατική επάρκεια και άλλων δέντρων στη γειτονιά, αφού άλλο ένα έπεσε τις προηγούμενες μέρες. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Το δέντρο έπεσε πάνω μας ενώ παίζαμε, λέει η 30χρονη μητέρα, η οποία τραυματίστηκε με το μωρό της στο πάρκο. Η πτώση του δέντρου σημειώθηκε την ώρα που γονείς και παιδιά βρισκόταν στο χώρο για παιχνίδι, ενώ η μητέρα και το παιδί της που τραυματίστηκαν διακομίστησαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι και οι δύο καλά στην υγεία τους.

Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο για τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, επιλέγοντας το ανατολικότερο άκρο της χώρας για να επαναδιατυπώσει την ελληνική θέση απέναντι σε κάθε αναθεωρητική επιδίωξη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε.

Έντονα σχόλια, όπως άλλωστε ήταν και αναμενόμενο, προκάλεσε στην Άγκυρα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και κυρίως το μήνυμα που έστειλε. Σε άρθρο του στη Μιγέτο, διεθνής εφημερίδας, σημειώνει ότι η Τουρκία δεν έχει προτεραιότητα τη χρήση βίας εναντίον της Ελλάδας. Το Ισραήλ είναι αυτό που θέλει να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται πόλεμο με την Ελλάδα. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν υπεραρκετή δύναμη για να δράσουν αν λάβουν τέτοια εντολή. Δεν υπάρχει τίποτε να φοβηθούμε σχετικά με τις στρατιωτικές συμμαχίες που έχει σχηματίσει η Ελλάδα. Η Τουρκία δεν έχει προτεραιότητα στη χρήση βίας. Μη δίνεται σημασία στις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στις περιλήψεις των σχολείων. Η Τουρκία επιθυμεί να επιλύσει τα προβλήματά της με την Ελλάδα μέσω διαπραγματεύσεων. Γνωρίζουμε, γράφει ο διευθυντής της εφημερίδας, της Μιγέτ, γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό. Σε τηλεοπτική εκπομπή, παρουσιάστρια του Αλχαμπέρ αναρωτήθηκε τώρα γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, ενώ εμείς συζητάμε εδώ και τόσο καιρό για το Καστελόριζο. Δηλαδή, τώρα μαζί με το θαλάσσιο πάρκο που ανακηρύξαμε εμείς εκείνη την περιοχή την περασμένη εβδομάδα, εκδώσαμε και την Ναύτεξ. Εκεί πραγματοποιεί έρευνες στο ερευνητικό σκάφος. Γιατί πήγε σήμερα σε αυτό το νησί? Στο CNN Turk η παρουσιάστρια του ανέφερε ότι το Καστελόριζο, ακριβώς απέναντι από το Κάσι Ατάλιας, απέχει από την Τουρκία μόλις 2 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτές οι εικόνες κατεγράφησαν στο Καστελόριζο και ο Μητσοτάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο μαζί με στρατιώτες. Στρατιώτες είναι αυτοί πλέον. Ξέρετε, λέμε ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται. Βλέποντας μάλιστα τις εικόνες, σχολίασε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρέθηκε ανάμεσα σε βαριά οπλισμένους άνδρες.

Με εχμές για κοπτοραπτική και διαστρέβλωση απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κριτική που προκάλεσε η πρότασή του για το επίδομα ενεργείας, επαναλαμβάνοντας ότι εξέφρασε προσωπική άποψη ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος κυβερνητικός σχεδιασμός

Όπως λέει πάντοτε, είπα πάντοτε ως προσωπική θέση, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ενεργείας, να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, να πληρώνουμε ασφαλιστικές φορές σε επιχειρήσεις και να επιδοτεί τη εργασία, ανέφερε. Εγώ είπε, μιλούσα για επιδότηση εργασίας, δεν είπα να πετάμε κανέναν.

Από την πλευρά του τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, απευθύνοντας σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε μεταξύ άλλων, αφού ο κύριος Μαρινάκης έχει προσωπικές απόψεις, σας απαντήσει αναλύοντας τις θέσεις του. Το επίδομα ανεργίας είναι κοινωνικό δικαίωμα, είναι προνόμιο. Ο άνεργος θα χάνει το επίδομά του αν δεν βρει δουλειά. Για πόσο διάστημα, με ποιους όρους, σε ποια δουλειά, με ποιο μισθό. Παράλληλα, απάντησε και στις αναφορές περί κοπτοραπτικής, τονίζοντας ότι κοπτοραπτική δεν είναι, θυμίζεις τι είπε ο ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοπτοραπτική είναι να λες προσωπική άποψη, αφού πρώτα άνοιξες εσύ ο ίδιος τη συζήτηση, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Χριστίδης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συνακτών επανέλαβε μέχρι κεραία στη θέση του για το επίδομα ανεργίας, επαναλαμβάνοντας πως αυτό πρέπει να χορηγείται μόνο για 2 μήνες στους δικαιούχους του. Ο Παύλος Μαρινάκης επιμένει να διατυμπανίζει τις συγκεκριμένες εφιαλτικές και αντικοινωνικές απόψεις του, καθώς ο Πρωθυπουργός που εκπροσωπεί δεν έχει ακόμα πει την παραμικρή κουβέντα για να βάλει τέλος στα σχετικά σενάρια, επισημαίνει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της σε σχέση με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας.

0: Πάω να πω μια καλησπέρα στον πολύ καλό μου φίλο, έγκριτο πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τώρα από πού να ξεκινήσουμε? Καταρχήν, έχουμε τις αντιδράσεις των Τούρκων για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Έχουμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για όσα είπε ο Μαρινάκης για το επίδομα ενεργείας. Και βεβαίως ολοκληρώθηκαν και εχθές οι παρουσίες των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση. Να δούμε πόσο έπεισαν. Θα το αποτυπώσουν οι δημοσκοπήσεις. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Έλα.
1: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα, τα ενεργειακά, το οποίο είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Με δεδομένο ότι η Τουρκία, μετά την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων, παράνομο θαλάσσιο πάρκο κατ' εμάς, και την προσφυλή τακτική του Ερντογάν να μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, την οποία προτίθεται, όπως λέει ο ίδιος, να νομοθετήσει στην Εθνοσυνέλευσή του μέσα στον Οκτώβριο, νομίζω ότι αρχίζει και ζεσταίνεται τα ήρεμα αιγά του, τα ήρεμα νερά, τα ήρεμα, τα λέω σε εισαγωγικά, τα ήρεμα νερά του Αιγαίου αρχίζουν και ζεσταίνονται και αρχίζουν να κοχλάζουν. Εκτιμώ ότι θα έχουμε μια κρίση στο Αιγαίο, δεν εννοώ πόλεμο ή κάτι τέτοιο, ενώ θα έχουμε μια κρίση και από το επόμενο διάστημα με εκατέρωθεν δηλώσεις και ελπίζω να μείνουμε στο επίπεδο των δηλώσεων. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι καλή επίσκεψη στο Καστελόριζο, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει εθνικό σχέδιο για αυτή την στη σχέση με την Τουρκία. Θα πρέπει να υπάρχει αποφασιστικότητα και θα πρέπει σε όλες αυτές τις προκλήσεις Τουρκίας, είτε είναι το θαλάσσια πάρκα είτε είναι η γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει και πρέπει να αντιδράσει άμεσα. Και πρέπει να αντιδράσει άμεσα στους εκεί που μπορεί, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα πρέπει απλά να τον μπλοκάρει. Τελεία και παύλα. Όσο η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο το έχει αναγνωρίσει όλες οι χώρες της Ευρώπης και είναι προϋπόθεση για να μπει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχει υπογράψει συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας. Είναι προϋπόθεση.
0: Δεν πρόκειται να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξεχνάμε τώρα αυτό. Μπορεί να το.
1: Λοιπόν,
0: καταρχήν να σου πω κάτι. Πιο πολύ εμείς το θυμόμαστε παρά όλοι όλος ο υπόλοιπος κόσμος.
1: Ναι, από την ώρα που δεν πρόκειται να μπει, από την ώρα που δεν συνενεί να μπει, να υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κλπ., να σταματήσει η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία. Να μπουν κυρώσεις στην Τουρκία για αυτά τα οποία λέει και κάνει. Κάποια στιγμή έχουμε δύο χώρες εκεί, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, δύο χώρες οι οποίες έχουν άμεσο συμφέρον να σταματήσουν αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε διπλωματική οδό. Πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική πώς θα αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Ξέρετε, η Τουρκία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με όπλο. Θέλει και διπλωματία. Καλή αγορά όπλων, πρέπει να εξοπλιστούμε, πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι για την κακιά στιγμή αν έρθει, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια διπλωματία. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να έχουμε ένα εθνικό σχέδιο, μια εθνική στρατηγική. Πρέπει να αποφασίσουμε, κατά τη δική μου άποψη, να σκληρύνουμε τη στάση μας απέναντι στην Τουρκία και όλα αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, στα οποία εμείς δεν απαντάμε. Απαντάμε μόνο λεκτικά, μόνο με λέξεις, αλλά όχι με έργα. Διότι όσο δεν το κάνουμε αυτό, τόσο θα βρίσκουμε τουρκολιβικά σύμφωνα μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Τόσο η Τουρκία θα χρησιμοποιεί αυτή την αφέλεια, τη χαρακτηρίσω στην καλύτερη των περιπτώσεων, να μην πηγαίνουμε να μπλοκάρουμε την Τουρκία στα διεθνή φόρα, να μην δημιουργούμε θέμα για την Τουρκία. Η Τουρκία θα συνεχίζει να είναι προκλητική και θα γίνει ακόμα πιο προκλητική. Άρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα ότι πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι ως εδώ και μη παρέκει. Είτε αυτό είναι στο ΝΑΤΟ, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που έχουμε τις δυνατότητες να την μπλοκάρουμε και να δημιουργήσουμε ζητήματα. Και να βάλουμε και τους εταίρους μας πρώτων ευθυνών τους. Διότι όσο εμείς δεν βάζουμε το θέμα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία δεν έχουν κανένα λόγο να το βάλουν. Δεν έχουν κανένα συμφέρον να το βάλουν το θέμα για την Τουρκία. Άρα πρέπει να το βάλουμε εμείς και να βάλουμε και τους εταίρους μας πρώτων ευθυνών τους και να τους δεσμεύσουμε πάνω σε αυτό. Γιατί έχουμε τη δυνατότητα του βέτο. Είναι ένα ισχυρό χαρτί το βέτο, το οποίο πρέπει να κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα και άλλους, και άλλους δρόμους για να διεθνοποιήσουμε αυτό το θέμα με την Τουρκία και να ενημερώσουμε και την παγκόσμια, ξένους πολιτικούς, την παγκόσμια κοινή γνώμη κλπ. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό του απόδημου ελληνισμού, του ομογενειακού για την καλύτερη έννοια του Google, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 1000 δημοσιογράφοι που δουλεύουν σε ξένα μέσα ενημέρωσης Έλληνες. Και μιλάω ξένα μέσα ενημέρωσης, αυτό είναι το CNN, Independent, στη Βραζιλία, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στην Αμερική. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, κάποτε είχε γίνει στην Ελλάδα αυτό, πρέπει να τους μαζέψουμε, να τους ενημερώσουμε, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε και τη γραμμή μας σε ξένα μέσα ενημέρωση. Είναι απλά τα πράγματα, έχουν ξαναγίνει, νομίζω ότι πρέπει να τα ξανακάνουμε. Ήρθε καιρός να τα ξανακάνουμε. Αυτό που είπα νωρίτερα έχει γίνει τη δεκαετία του 90, μπορεί να ξαναγίνει.
0: Ας ελπίσουμε να μην ξαναγίνει. Εγώ ελπίζω να μην φτάσουμε σε θερμό επεισόδιο προκειμένου να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί είναι αρκετά παρατεταμένο αυτό το κλίμα.
1: Ναι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, Λάζαρε, ότι αν πάμε με τη λογική του φόβου, αυτό το εκμεταλλεύει η Τουρκία. Εμείς πρέπει να δείξουμε προς την Τουρκία κάποια στιγμή ότι αφενός έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, γιατί οι διεθνείς συνθήκες είναι αυτές που μας δίνουν το δίκαιο, και αφετέρου δεν σε φοβόμαστε. Κύριε Ερντογάν, κυρία Τουρκία, δεν σας φοβόμαστε. Εάν πάμε με το φόβο και με τη λογική ότι για ένα δεν θα πλακωθούμε για ένα γήπεδο, δεν θα κάνουμε εκείνο για 2 μίλια νερό κλπ, νομίζω ότι τότε στη διπλωματία, αν κάνεις ένα βήμα πίσω, θα κάνεις και δεύτερο. Από την ώρα που έχεις κόκκινες γραμμές, στη διπλωματία πρέπει να τις στηρίξεις. Εάν σπάσεις τις κόκκινες γραμμές, αν κάνεις ένα βήμα πίσω, θα κάνεις και δεύτερο. Αυτό είναι σίγουρο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πιο επιθετική, διπλωματικά επιθετική πολιτική απέναντι στην Τουρκία το επόμενο διάστημα, γιατί αλλιώς θα πάμε στο θερμό επεισόδιο. Και θα πάμε στο θερμό επεισόδιο γιατί η Τουρκία με αυτά τα οποία κάνει, παραδείγματος χάρη δώσω ένα παράδειγμα. Εάν ένας ψαράς στη Σάμο, στο Καστελόριζο, στη Ρόδο βγει έξω από τα 6 μίλια στα 7 μίλια και ψαρέψει, θα έρθει το τουρκικό εκεί που έχουν κάνει τα θαλάσσια πάρκα, θα έρθει το τουρκικό λιμεναρχείο, το τουρκικό λιμενικό, να το συλλάβει. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε σήμερα. Αν πάει κάποιος στα 7 μίλια. Άρα αυτό πρέπει να προνοήσουμε από τώρα να μην συμβεί. Και πρέπει να διαμορφώσουμε τις διπλωματικές συνθήκες να μην συμβεί. Γιατί αυτό που σου λέω θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Να δούμε τι θα χρειαστεί και τελικά για να ηρεμήσουν. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν βλέπω, βλέπω να έχουν λάβει, να έχουν πάρει πάνω τους το θέμα οι δημοσιογράφοι της Τουρκίας. Με τους πολιτικούς να μην πολύ τοποθετούνται, ειδικά τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
1: Είναι μια...
0: Δεν μιλώ για τον πρόεδρο Ερντογάν. Έχει μέρες να μιλήσει εκ των πραγμάτων.
1: Ναι. Εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όταν λέμε δημοσιογράφοι της Τουρκίας, θα πρέπει να αναλύουμε ποιοι δημοσιογράφοι. Δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Προφανώς. Πριν διάβασα το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ.
1: Της Μιλιέτ. Λοιπόν, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Ο διευθυντής της Μιλιέτ είναι ένα όργανο, κυριολεκτικά όργανο, και το αστείο είναι ότι αυτόν τον τύπο τον φέρνουν και στο ελληνοτουρκικό φόρουμ να συζητάνε κάποιοι. Είναι ένα όργανο το οποίο βγάζει, είναι ο λαγός της κυβέρνησης Ερντογάν, βάζει τα θέματα, μετράει τις αντιδράσεις από την Ελλάδα και μετά βγαίνει η κυβέρνηση της Τουρκίας και τοποθετείται. Είναι πάγια τακτική αυτή που κάνει ο διευθυντής της Μιλιέτ, και δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι στην Τουρκία που τα κάνουν αυτά. Άρα,
0: Δημήτρη, έλα να σε ευχαριστήσω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως, εγώ θεωρώ ότι θα έχει συνέχεια το θέμα, αν και δεν θέλω να την έχει τη συνέχεια. Θα έχει συνέχεια, οπότε εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε.
1: Έγινε, να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Καλά, καλό βράδυ.

0: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 14 του Σεπτέμβρη. Πότε φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη? Χαμπάρι δεν πήραμε, θα μου πεις μέρος το τρέξιμο που έπεσε για την έκθεση. Ούτε που καταλαβαίνεις πότε περνάνε οι ώρες και οι μέρες. Τέλος πάντων. Μονολογώντας, κυρία Παναρέτα, μονολογώντας. Τώρα θα τα πω στο ψυχολόγο μου τώρα. Καλησπέριζω τον Γιώργο τον Πιπερόπουλο. Είναι μαζί μας ο αγαπημένος μας δάσκαλος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και στους δυο σας, Λάζαρε και Γιώργο, συνονόματι. Και καλή εβδομάδα και ταυτόχρονα από σήμερα το πρωί, καλή χρονιά σε νήπια, σε πρωτάκια, σε γυμνασιόπαιδα, σε παιδιά του λυκείου, λυκειόπαιδα και σε πανεπιστημιόπαιδα σε 5-10 μέρες. Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό, σήμερα είχαμε το επίσημο ξεκίνημα. Και εύχομαι ο χρόνος ο φετινός να είναι πιο παραγωγικός από τα περασμένα, διότι σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος, αγαπημένο, γιατί πολλοί που με αγκαλιάζουν με λένε δάσκαλε και δεν με υποτιμούν, ίσα που μου απονέμουν και τον αποκαλούμενο κοινωνικό μισθό. Γιατί άλλο να είσαι δάσκαλος, καθηγητής, ο κύριος καθηγητής ή καθηγητάρα, βρε, άσε με ήσυχο. Αν δεν χαμηλώσεις τους ύφους και τους τόνους και αγκαλιάσεις τα παιδιά που τα διδάσκεις, δεν μπορείς να πετύχεις ποτέ. Δεν γίνεις ποτέ δάσκαλος. Θα είσαι αφιψηλού και εξ καθέδρα που λέμε, από έβρας θα είσαι ο καθηγητής. Θα έλεγα τη λέξη τώρα, αλλά άστο, δεν έχω δίπλα μου χαρτί τουαλέτας. Λοιπόν, και να γυρίσω πίσω. Δηλαδή δεν είναι θέμα έκπληξης, είναι θέμα πίκρας, βαθιάς πίκρας. Όταν βγαίνουμε από μελέτες του ΟΣΑ, ΠΙΖΑ κλπ, βγαίνει ότι ένα στα δυο Ελληνόπουλα δεν μπορούν ουσιαστικά να διαβάσουν ένα ολόκληρο βιβλίο, δεν μπορούν να γράψουν μια έκθεση που είναι πάνω από 200-250 λέξεις. Ποια τα δικά μου κείμενα και πολλών άλλων συναδέρφων με 800 και 1000 λέξεις. Και είναι πίσω στα μαθηματικά τα Ελληνόπουλα. Εντάξει, στα μισά. Δεν καταλαβαίνουν τα μισά μαθήματα. Δηλαδή, εγώ τι να πω τώρα για τους συναδέλφους μου από το καλά τον πιαγωγείο, από την πρώτη δημοτικού έξι μέχρι την δεύτερη, δεύτερο έτος ή τρίτο έτος του πανεπιστημίου. Τι να πω. Κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, αγαπητοί δάσκαλοι και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας, τι κάνετε, πού τα πάτε τα Ελληνόπουλα? Δεν φτάνει Λάζαρε, φίλους και φίλοι, και εσύ μέσα στο κοντρόλ Γιώργο, δεν φτάνει που οι αριθμοί

0: 70-75.000 παιδιά, από τα οποία τα 20.000 τουλάχιστον είναι παιδιά αλλοδαπών, κακό αυτό, ρατσιστής εγώ, όχι βέβαια. Και αν δεν το κούμπο είναι παιδιά, αλλά είναι μάνα, πατέρας, τουλάχιστον ένας γονιός να είναι Έλληνας. Αλλιώς είναι αλλοδαπή, με γεια τους, μπορεί να πάρουν και υπηκότητα, δεν θα πάρουν ποτέ αυτό που ηλιθιωδός, προς τα πω την κυρία καθηγητά, ηλιθιωδός. Γιατί υπάρχουν και ηλίθιοι υπουργοί, ονόματα δεν λέω, μην τρέχω στα δικαστήρια. Αλλά ηλιθιωδός τους απονώνουν, τους απονέμουν, εντάξει, ηθαγένεια. Ποια ηθαγένεια είναι ηλίθιοι? Στα 18, 20, 25 του ήρθε στην Ελλάδα. Δεν είναι ηθαγενής, είναι μετανάστης. Ή νόμιμος σύλλαθρο μετανάστης που νομιμοποιήθηκε. Γυρνάω πίσω. Όταν λοιπόν βλέπεις τα νούμερα, πεθαίνουν 130.000. Μεγαλώνουμε συνέχεια. Βλέπω εδώ πέρα στη γενέτειρα και σήμερα και από το πρωί που είχε καλό καιρό και περπάτησα και βλέπω στα διάφορα σημεία κρεμασμένα τα κηδιοχάρτια και τα μνημόσυνα. Ω Θεέ μου, πεθαίνουμε συνέχεια. 125-130.000 και γεννιούνται μόνο 75-70-72, από τα οποία όπως λέω τα 20 δεν είναι καν Ελληνόπουλα. Πού το πάμε το έθνος, ένα το κρατούμενο. Έχουμε λοιπόν το τραγικό δεδομένο της φθοράς, οδηγούμεθα προς την ανυπαρξία ως έθνος. Ευτυχώς έχουμε στείλει μπόνικους ανθρώπους στο εξωτερικό και θα έχουμε αυτούς απ' έξω να μας σώζουν τη δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γενιά που ακόμα χορεύουν Συρτάκι και το χώρο μου καλά και καλά Ματιανό και μιλάνε ελληνικά, έστω με σπασμένη προφορά. Και ταυτόχρονα χωρίς το δημογραφικό. Τώρα έχουμε και πρόβλημα εθνοπαιδείας, εθνικής παιδείας. Κατάλαβες, Λάζαρε, τι λέω?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Σας ακούω πολύ προσεκτικά.
0: Σε ευχαριστώ. Και συνεχίζω. Τα παιδάκια μας από τους δασκάλους και τους καθηγητές γυμνασίων και ηλικίων. Καλό ρε παιδιά. Ρε συνάδελφοι, συναδέλφισσες, αν δεν το αγαπάτε το ευλογημένο αυτό λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα. Δεν είναι επάγγελμα να είσαι δάσκαλος και καθηγητής. Είναι λειτουργήμα. Αν δεν το αγαπάς, θα σε πάρει ευχή. Πάνε πουλε καρότα. Δούλεψε σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα, αφού έχεις και πτυχίο. Μην διδάσκεις, μάλλον μην μπαίνεις στην τάξη και αρνείσαι από σκοπιμότητα. Θέλω να πιστεύω ελάχιστοι ίσως. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν. Γιατί δεν αγαπούν τη λέξη έθνος. Είναι διεθνιστές. Να τα μάθουν τα παιδιά περισσότερο. Και TikTok. Και Instagram. Και Facebook. Και αποδεικνύεται, κάνω παρένθεση, εκείνος ο περιβόητος Zuckerberg, το αγέλαστο εκείνο παρικάρι, τέλειωσε Harvard και δημιούργησε εκεί το Facebook, το Facebook, και μετά το άλλαξε και το έκανε κάπως διαφορετικό. Και πάνε, ναι. Twitter και ιστορίες και Instagram και αυτά.
1: Και αυτά είναι όχι αυτούς... διαφορετικά, είναι νομίζω ακόμα Facebook λέγεται, αλλά πας περιπτώσει. Τώρα ναι, δεν είναι αυτό το θέμα μας.
0: Είναι η Meta, είναι η Meta που έχει ελέγχει πολλά από αυτά, τα οποία είναι του Zuckerberg, να είναι καλά το παιδάκι. Εντάξει, δεν θα πω ποιας καταγωγής είναι, θα μας παρεξηγήσουν. Για να γυρίσουν λοιπόν πίσω, πλήρωσε προθέσει πάλι κάποια πρόστιμα, τα οποία όμως σε σύγκριση με το τι βγάζει κάθε χρόνο. Όταν βγάζεις, Λάζαρη και Γιώργο, κρατήστε και οι δυο, καθιστείς όπως και εγώ καθιστώ εδώ στην Κατερίνη, στον καραπέ μου. Όταν βγάζεις 1,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, κάθε χρόνο, του να σου δίνουν και ένα πρόστιμο 120 εκατομμύρια. Τι είναι αυτό, ρε? Στο καταστάρικο είναι 10 φράγκα. Και κοροϊδεύουμε. Εμάς κοροϊδεύουν, μονίμως. Αλλά τους κατηγορούν και σε αυτά έχουν μπλέξει Δελιλόπουλα. Γι' αυτό εκεί θα καταλήξω. Τους κατηγορούν, τους Τσούκερμπεργκερ και παρέες, ότι εισάγουν στον ψυχικό κόσμο των παιδιών, λέει, θυμωμένος, να ουρλιάξω. Σαν δόκτωρας ψυχολογίας, κοινωνιολογίας ή ανάποδα κοινωνιολογίας, ψυχολογίας με αλφαβητική συνέπεια. Δεν κατάλαβα. Τι κάνουν στα παιδιά αυτά? Τα εθίζουν. Αυτά που δημιουργούν έχουν μέσα τους τα στοιχεία που τα ξέρουν οι ψυχολόγοι. Έχουν και βεβαίως έχουν πολύ καλούς ψυχολόγους, ακριβοπληρωμένους. Και κάνουν τι? Εθίζουν τα παιδιά. Στο να κοιτάνε ατέλειτες ώρες τις ηλιθιότητες. Τους δίνουν και βραβεία. Έχουν πολεμικές τέχνες. Μετά πώς να μην σφάζουν τα παιδάκια σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα πια, που κάποτε πάντα μαλώναμε για ΠΑΟ και Ηρακλή και Άρη και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και δεν μαλώναμε για κόμματα.
1: Τώρα ελάτε λίγο να ψυχολογήσω εγώ τον ψυχολόγο, αν μου επιτρέψετε. Ναι. Ελάτε λίγο να σας ψυχολογήσω. Τώρα εσείς πιάσατε ένα θέμα, διότι αυτό με την απόφαση του εθισμού από τα αμερικανικά δικαστήρια για τις πλατφόρμες κοινωνικής

0: δικτύωση για κάποιε συγκεκριμένε μάλλον. Μια απόφαση που κρατάει εδώ και δύο μήνε.
1: Τώρα... Τα δικαστήρια κρατάει εδώ και δύο μήνε.
0: Η απόφαση, λέω, κρατάει εδώ και δύο. Δεν είναι καινούριο ότι όντω στοιχειοθετείται αυτό το, αυτό το έγκλημα της, του εθισμού.
1: Αφήστε
0: να φτάσω εκεί που θέλω, κύριε καθηγητά. Εγώ τώρα νομίζω ότι πιάσατε ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο. Σας είπα, έχει δύο μήνες που υφίσταται αυτή η απόφαση. Μήπως θέλετε να αποφύγετε λιγάκι τα όσα υπόθηκαν στην έκθεση από τους πολιτικούς αρχηγούς?
1: Όχι, βέβαια.
0: Και πιάσατε, και πιάσατε θέμα ψυγείου?
1: Όχι, μα εκεί θα καταλήξω. Δεν τέλειωσε το μονόλογο και μ' άφησες και μίλαγα και χαίρομαι που μ' αφήνεις και μιλάω.
0: Πάντα σας αφήνω, και μιλάτε.
1: Αυτά τα κατά μέρος.
0: Πάντα σας αφήνω και μιλάτε.
1: Θα φέρω ακροατές να
0: σας πούνε. Και σας ακούω και προσεκτικά. Αλλά εγώ ξέρω ότι όταν θέλετε να αποφύγετε να μιλήσετε για κάτι, πιάνετε κάτι άλλο.
1: Καθόλου δεν θέλω. Καθόλου δεν θέλω. Ίσα ίσα. Όλα αυτά που μας είπανε είναι για αυτό που έχουμε εθιστεί.
0: Ποιος σας έπεισε να τον ψηφίσετε τώρα, έτσι? Πείτε μου τώρα, οι δυο μας είμαστε, λέτε. Να μου πείτε
1: ούτε,
0: ποιος...
1: ούτε καν οι δυο μας. Ας μας ακούνε 20.000, δεν νομίζω παραπάνω.
0: Ποιος σας έπεισε να τον ψηφίσετε, θέλω να ακούσω.
1: Κανένας.
0: Γιατί κανένας, δηλαδή κανένας. Τι είναι αυτό
1: κανένας
0: το πράγμα τώρα?
1: Εντάξει, κανένας. Αντί, θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να πει ότι αντί να δώσω 13 δισεκατομμύρια για να τελειώσω λίγο γρογρότερα, ποια να τελειώσει, ρε. Με Κυριάκο Μητσοτάκη παρέα. Τι να τελειώσετε, ρε. Ποιο κοροϊδεύετε, παιδιά, εμένα και σένα?
0: Εγώ δεν είπα το όνομα. Εγώ δεν είπα το όνομα Μητσοτάκης. Εγώ ρώτησα ποιος πολιτικός αρχηγός σας έπεισε να τον ψηφίσετε. Εντάξει, γιατί, διότι για κάποιους ξέρω ότι τρέφεται μία αλφα συμπάθεια, όχι β' αλφα. Αλλά μόνο συμπάθεια.
1: Όχι, στα λεγόμενα των διευθυντή. Ναι, περίμενε. Στα λεγόμενα της ΔΕΘ καμία συμπάθεια. Απολύτως. Κανένας. Η μεν της αντιπολιτεύσεως, το να λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας, δώστε μου δεύτερη ευκαιρία. Γιατί? Αφού μας τα πέσαι 5 χρόνια διοίκησες. Ναι. Και έκανες αυτά που δεν έχεις πει ότι θα κάνεις και δεν έκανες αυτά που έχεις πει ότι θα κάνεις. Ωραία. Ο Κυριάκος, ναι. Μπράβο, 7 χρόνια λίμνο. Αν λέει δεν έκανες, δεν σε έκανες. 7 χρόνια τι. Είναι δυνατόν να μην κάνεις κάτι? Εδώ ο Τσίπρας έκανε. Εδώ Σαμαράς και Βενιζέλος στο δίδυμο κάνανε. Ποιον κοροϊδεύουν? Αλλά για να γυρίσω πίσω. Η αντιπολίτευση υποσχέθηκε. Και επειδή δεν θα εκλεγούν κυβέρνηση, το βλέπω εγώ να έρχεται, εντάξει, θα πούνε, μα δεν μας εκλέξατε. Συνεπώς όλα αυτά τα καλά, τα καλούδια που σας είχαμε τάξει, δεν θα τα απολαύσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του και ο ίδιος βέβαια, γιατί τα press conference, συνεδεύσεις τύπου είναι με τον αρχηγό και δεν είναι.
0: Δηλαδή λέτε να γυρίσει να μας πει ο Μητσοτάκης, αφού δεν ψηφίσατε Ανδρουλάκη στις εκλογές, πάει να πει ότι δεν θέλετε τις 120 δόσεις για τα χρέη στην εφορία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα δεν σας δίνω.
1: Μα εκεί το πάω. Πρόσχε. Μας έχουν πλέον, πρόσχε.
0: Έλατε.
1: Οι υπονομευτές, όχι μόνο της αξιοπρέπειας,
0: αλλά
1: και της λογικής και της ηθικής, του δικού μας και όλων των άλλων εθνών. Εμείς έχουμε τα παπαγαλάκια, έχουμε τα μέσα μαζικού εκμαυλισμού. Με λίγα λόγια, τα παιδάκια τα εφίζουνε, ο Τσούκερμπεργκ και οι παρέες του, τα εφίζουνε στο να παίζουν με τα ηλίθια παιχνίδια και να αποβλακώνονται και να μην μπορούν να αποχωριστούν ακόμα και με την τιμωρία της αποβολής ή της κατάσχεσης του κινητού και να λένε και οι μαμάδες, μα αν το πάρουμε, τρελαίνεται. Βοηθήστε μας. Ποιος θα βοηθήσει? Να γυρίσω λοιπόν πίσω. Εγώ δεν άκουσα τίποτε ουσιαστικό, γιατί το άφησε σαν να σου είπα, δεν τα πήγαμε εκεί για απλό λόγο. Ότι και εμείς οι μεγάλοι, είμαστε πλέον, εντάξει, καλά δεν θα πάρω τις λέξεις γνωστών φίλων, ψεκασμένοι. Αυτά είναι ανοησίες που ουσιαστικά δεν σου δίνουν μετά το δικαίωμα να πεις τρεις σοβαρές κουβέντες. Με λίγα λόγια, δεν είμαστε ψεκασμένοι. Μας έχουν υποβάλει, μας έχουν υπνοτήσει τα παπαγαλάκια των μέσων μαζικού εκμαυλισμού, όχι ενημέρωσης, όχι πληροφόρησης, παραπληροφόρησης. Μας έχουν οδηγήσει και εμάς σε επίπεδα αποβλάκωσης όπως τα παιδάκια μας των 8 και 10 και 12 και 14 ετών. Και δεύτερον, εγώ δεν άκουσα τίποτε ουσιαστικό. Όλα ήταν πάνω σε δύο πυλώνες που εσύ και εγώ, μάλλον εγώ στη δική σου εκπομπή, έχω κριτικάρει πολλαπλώς. Δεν είναι υπέρθετες αξίες το χρήμα και το σεξ. Αλλά όλοι με αυτό ασχολήθηκαν. Εμέσως με το σεξ, αμέσως με το χρήμα, στις διάφορες εκφράσεις του. πώς θα στερήσει, πώς θα στέρισαν, πώς εγώ θα στο αυξήσω, πώς εγώ θα βοηθήσω να έχεις περισσότερο στην τσέπη και να μην κλαίγεσαι στις 22-23 του μηνός και όλα τα υπόλοιπα. Άκουσες τίποτε, γι' αυτό σου είπα, δεν με έπεισε κανείς. Πώς θα πάτε, κανένας. Άκουσες τίποτε ουσιαστικό για αυτό που λέμε πρόβλημα του ελληνικού έθνους που αργοσβήνει. Άκουσες τίποτε για το δημογραφικό μας. Απάντηση, όχι βέβαια. Άκουσες τίποτε για την φοβερή εγκληματικότητα, την επιθετικότητα, η οποία εκφράζεται με δύο τρόπους. Βγάζουν ακόμα και μαχαιράκια τα παιδιά. Μαχαιράκια και λεπίδες και σουγιάδες. Και όταν δεν μπορούν να χτυπήσουν άλλους, γιατί δεν μπαίνουν σε παρέες, δεν μπαίνουν σε συμμορίες, αλλά μένουν στον εαυτό τους, βγάζουν την επιθετικότητα που αισθάνονται για τους πνίγει, όπως πνίγει τον μπαμπά και τη μαμά ο θυμός. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, γιατί φοράνε μονίμως κολλημένες στο μέτωπό τους, δίπλα αριστερά και δεξιά, η μπλε, η πράσινη, η γαλάζια, η πολύχρωμη, η κόκκινη παροπίδα. Και βγάζουν τα παιδάκια αυτά, που είναι οι γέροντες, βγάζουν χειρότερα προβλήματα. Δεν άκουσα τίποτε ουσιαστικό εγώ για την εγκληματικότητα. Δεν άκουσα τίποτε ουσιαστικό για τη διαχείριση της διάλυσης του κοινωνικού ιστού. Δεν άκουσα τίποτε ουσιαστικό για την βοήθεια στην μητέρα, γιατί τέσσερες πλέον, φίλες και φίλοι, παλιά μου φοιτητή και πάντα αγαπητέ δημοσιογράφη και παιδί, μικρή αδερφέ, Λάζαρε, και εσύ μέσα Κωνσταντινόπουλο Γιώργο, που δεν είχες τη χαρά να με έχεις δάσκαλο. Αλλά δεν άκουσα εγώ τίποτε σχετικό με τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. Δεν άκουσα τίποτε με την βοήθεια στη γονεϊκή οικογένεια. 4 στις 10 οικογένειες, λόγω διαζυγίου, καταστάσεων και πραγμάτων, 4 στις 10, αν έχουν ένα ή δύο παιδιά, είναι η μαμά που τρέχει. Και αν η μαμά δεν έχει ευχέρεια, που οι πιο πολλές δεν έχουν ευχέρεια, δουλεύουν κιόλας, ποιος θα φροντίσει το παιδάκι? Ακούω κάθε μέρα από εδώ, σε κάθε μέρος της Ελλάδας όπου μιλάω ή έχω βρεθεί.
0: Τα μέτρα στήριξης πολυτέκνων και τριτέκτων είναι πάντοτε εμέσως μέτρα για το δημογραφικό, κύριε καθηγητά, και το γνωρίζετε αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να σας πω ότι
1: μισό λεπτό.
0: Κύριε καθηγητά, εγώ δεν σας διακόπτω. Γιατί το κάνετε αυτό? Εγώ δεν σας διακόπτω ποτέ. Γιατί μου το κάνετε αυτό?
1: Έτσι, είμαι κακός.
0: Να μην είσαστε κακός, εσείς είστε καλός άνθρωπος. Καλό σας θυμάμαι τουλάχιστον. Γιατί έχουμε να σας έχω να σας δω
1: και λίγο από κοντά. Δεν άλλαξα.
0: Λοιπόν, τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται από την εκάστοτε κυβέρνηση που στηρίζουν τις πολυτεκνές οικογένειες, τις τρίτεκνες οικογένειες, ο Κουμπαράς που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία προφανώς αφορούν και στο δημογραφικό. Να μην πω ότι αφορούν κυρίως στο δημογραφικό. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πω ότι όταν είναι λίγα, συνήθως αποφεύγουν να πούν ότι λύνουμε το βιογραφικό ή βοηθάμε το δημογραφικό με τον τρόπο αυτό, όταν είναι λίγα. Όταν είναι πολλά, το λένε. Όταν είναι λίγα, δεν το λένε.
1: Ναι, να σου πω κάτι άλλο. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό, διότι ένας μπαμπάς και μια μαμά, ναι, που κάνουν τρία παιδάκια και κάποιοι που έχουν τις προάλλες συνάντησε στρατιωτικό, ενεργεία, ονόματα δεν λέμε, και τη γυναίκα του, και λέω τρία, όχι μου λέει, έχουμε και το τέταρτο σπίτι, είχε λίγο πρόβλημα με το στομαχάκι του. Αυτόν τον άνδρα και αυτή τη γυναίκα που αγαπούν τα παιδιά και ας μην έχουν υπερβολικές οικονομικές δυνατότητες, να του πεις τι, κάνε ακόμη ένα και θα σου δώσω. Πώς είναι οι πολίτεκνοι στην Ελλάδα? Είναι τόσα πολλά εκατομμύρια, ποιο κορυδεύουμε? Εγώ ξεκινάω με το να ξεκινήσει το ζευγάρι με την δυνατότητα να κάνει το πρώτο παιδάκι. Θα πω βέβαια και κάτι κακό. Ότι στην εποχή μας αυτό που θεωρείται το πολυτιμότερο πράγμα που αφήνεις πίσω σου στη ζωή και είναι το παιδί σου ή τα παιδιά σου, δεν χρειάζεται λεφτά. Με λίγα λόγια, χρειάζεται αγάπη. Η αγάπη δεν μεταφέρεται με το πόσο είναι το μηνιαίο σου μισθός. Αλλά όταν δεν έχεις τα βασικά για ενίκιο, για διατροφή και για να ζήσει εσύ και η γυναίκα σου, που μεθαύριο θα το πω άγχος, άλλα χαριτωμένα, θα χαριτολογήσω, γκαστροφή και περιμένει το πρώτο σου παιδάκι, θα πάρει μια άδεια μητρότητας. Πόσο θα είναι αυτή η γενναία? Εγώ λοιπόν έχω να πω ότι δεν άκουσα τίποτε ουσιαστικό για το δημογραφικό μας και δεν άκουσα τίποτε ουσιαστικό για την, ας την πω, την αποσύνθεση του κοινωνικού μας ιστού. Η εγκληματικότητα, η παιδική βία, η παιδική εγκληματικότητα Είναι απίστευτη.
0: Μη μου πάτε τώρα από το ένα στο άλλο. Μισό λεπτό.
1: Όχι,
0: μη,
1: δεν πάω στο άλλο.
0: Μη μου πάτε από το ένα στο άλλο.
1: Οπότε δεν άκουσα εγώ κανένα κόμμα και κανέναν αρχηγό να μου πει πέντε τέτοιες κουβέντες. Όλοι μου είπανε 120 δόσεις, να μην τα παίρνουν τα φάρμακα. Χρήσιμα πράγματα, χρήσιμα, αλλά και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Βέβαια την άλλη μεριά να το πω και το πικρό ποτήρι. Έχεις την εντύπωση ή πολλοί Έλληνες πιστεύουν ότι η έλλειψη χρήματος, όχι η έλλειψη βασικών εισοδημάτων. Γιατί εγώ έχω δει ανθρώπους που έχουν εισοδήματα της τάξης των 5 και 7.000 καθαρά ευρώ και το ζευγάρι δεν κάνει παιδιά. Απολαμβάνουν οι δυο τους τη ζωή και περνάνε πολύ καλά με ταξίδια. Τα παιδιά δεν χρειάζεται χρήματα για να τα κάνεις. Αλλά χρειάζεται κάποια βασικά χρήματα. Εκεί επιμένω εγώ. Γιατί αλλιώς όλες οι οικογένειες, όχι οι δισεκατομμυριούχοι, άσε αυτούς. Οι οικογένειες που είναι εύπορες, όχι εκατομμυριούχοι, 2-3 εκατομμύρια, όχι, είναι εύποροι. Έχει ένα πολύ καλό εισόδημα κάθε μήνα. Και δεν κάνουν παιδιά. Και αυτοί που έχουν πολλά, δεν κάνουν 5 και 6. Εσύ ξέρεις πολλούς πολίτες που είναι εκατομμυριούχοι. Τι κοροϊδεύουμε. Το αν καταλάβετε να φύγουν και 5, εμείς μου με πάρουμε τις φωνές και μου λένε ντρεπίσουν πέρα όπουλε, είμαστε κι εμείς οι 6 στα 100.000. Άντε ρε παιδιά, εντάξει, σε 100.000 είστε κι εσείς οι 5.
0: Εγώ έχω,
1: άλλη, τη λέξη,
0: εγώ, εγώ που έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο κόσμο από ό,τι γνωρίζει ένας μέσος Έλληνας πολίτης έχω γνωρίσει.
1: Σωστά.
0: Μέχρι τώρα θα σας έλεγα ότι έχω γνωρίσει μόλις έναν επιχειρηματία αρκετά ευκατάστατο, αρκετά εύπορο. Όχι, όχι εφοπλιστή, αλλά και τα εύπορο, ο οποίος έχει 5 παιδιά. δεν θυμάμαι να έχω γνωρίσει με άλλον άνθρωπο
1: ο οποίος
0: να έχει ένα σεβαστό ποσό στην τράπεζα και να έχει
1: και να γενοβολάει.
0: Δεν έχω, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Εκεί, λέω το βασικά. Τώρα για να γυρίσω πίσω. Ποιος με έπεισε, ο κύριος Ανδρουλάκης, να είναι καλά το παλικάρι, έχουν πιει και καφέ όταν έτσι στην Κατερίνη 3 χρόνια πριν, το έχω ξαναπεί στον αέρα, με θυμάται, δεν λέω ότι με θυμάται, μου το επιβιβάνει και ο τοπικός γενικός γραμματέας του Πασόκ. Δεν σε έχουμε μαζί μας. Τι να κάνουμε, εντάξει. Έχω αιμονές εγώ. Ποιος με έπεισε, ο κύριος Τσίπρας, έλα, βάλουμε τα γέλια τώρα, εντάξει, πάει. Γιατί, δεν τον κοροϊδεύω, αλλά να ζητάει δεύτερη ευκαιρία, επειδή ακόμα δεν έχουμε δώσει το μισό Αιγαίο. Εντάξει, θα δούμε ποιος θα δώσει. Απ' την άλλη μεριά, θα πω κάτι τώρα καθώς κλείνουμε, ότι θα το γράψω αύριο. Γιατί σήμερα το άρθρο μου από την Κρήτη μέχρι τη Νέα Υόρκη και όλη την Ελλάδα είχε τίτλο «Καλή χρονιά, παιδιά, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς». Ξεκίνησε σήμερα επισήμως στο σχολείο. Αύριο θα κάνω εξαίρεση. Και θα γράψω, να γράφω 2 φορές την εβδομάδα. Αύριο, κατευθείαν μετά το σημερινό, θα γράψω, ήδη το τελειώνω, ένα άρθρο και θα έχει και ενσωματωμένο ένα YouTube 25 λεπτό, όπου λέω πολλά. Και ανάμεσα στα πολλά λέω για την έκθεση. Θα τα ακούσεις αύριο. Οπότε δεν δουλεύεις. Και την ώρα που δουλεύεις και δεν έχεις να μιλάς, οπότε δεν έχεις μικρόφωνο ανοιχτά. Ναι, και λέω πολλά. Όπως λέω για πρώτη φορά, εντάξει, χειροκροτώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τώρα συμβαίνει να είναι μπλε, τι να κάνουμε. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Χειροκροτώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό που είπε χθες από τα μεγάφωνα και ακούστηκε μέχρι το παράλιο της λειτουργίας. 2 χιλιόμετρα είναι και χωρίς αέριδες και χωρίς μελτέμια. Ακούστηκε από τα μεγάφωνα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα έθνος και καμία χώρα. Αλλά και δεν δέχεται να την απειλεί κάποια άλλη χώρα, όπως και η γείτονας Τουρκία. Και εκεί λέω κάτι πολύ πικρό. Εντάξει, δεν θα το πω και ας με θυμώσει το εσουρού, δεν βρίζω. Και εκεί είπα την κλασική έκφραση, όχι να γυρίσω, λέω, πού είσαι το διάολο. Δεν έτσι το είπα, φωναχτά. Γιατί γι' αυτό πρόκειται. Πού είσαι το διάολο είναι το ΝΑΤΟ. Τι είπα να πει η Τουρκία, η σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, συνεχώς και θυσιάζουμε παιδιά πάνω από το Αιγαίο. Μας απειλεί, κάνει ταξίδια, περνάει το φύλ, λες, μην κάνετε αυτό, θα αρχίσω πόλεμο. Γιατί στο διάολο ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, θυμάμαι τον Ανδρέα. Πώς το έλεγε, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Και
0: τώρα δεν έχουμε ΕΟΚ.
1: Τώρα έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τώρα. Και ερώτημα, και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλα ρε Λάζαρε, άκουσε με Γιώργο, ακούστε φίλες και φίλοι. Όταν όλες οι μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εξαιρουμένη όχι και της Αγγλίας, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει και αυτή. Όταν όλοι έχουν εργοστάσια παραγωγής των προϊόντων τους στην Τουρκία, ποιο να τραβήξουν αυτοί. Του ανθρώπου που τους κάνει πλούσιους. Συνεπώς ζούμε σε έναν παράλογο κόσμο όπου δεν ξέρω
0: μου έλεγε, και... μου έλεγε ο ναι. στρατηγός Κασέρης πριν από λίγες ημέρες.
1: Α, ναι.
0: Το ζήτησα να είναι μαζί μας την ημέρα που ανακοινώθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα, βάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Να είναι μαζί μας και να σχολιάσει ο άνθρωπος τα λοιπά, με τη δική του τεχνογνωσία, τις δικές του γνώσεις τα λοιπά. Αυτό το οποίο μου είπε, το είπε και το ξανάπε, ότι ο μόνος που θα μας στηρίξει στη γειτονιά μας είναι το Ισραήλ. Οι μόνες πλάτες που έχουμε στη γειτονιά μας είναι του Ισραήλ. Εγώ το άκουγα και το ξανάκουγα αυτό το πράγμα από τον στρατηγό. Του λέω σε κάποια φάση, μα συγγνώμη, δεν είμαστε υποτίθεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουμε συνεταίρεση. Αφήστε το ΝΑΤΟ, για τη γειτονιά μας μίλησε. Το ΝΑΤΟ δεν, ναι, ναι. Το ΝΑΤΟ είναι η ευρύτερη ναι, ναι. γειτονιά ναι, ναι. για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δεν έχουμε εταίρους, δεν έχουμε συνεταίρους. Μάλιστα με τους Γάλλους έχουμε υπογράψει και συμφωνίες για στήριξη.
1: Και έχουν αγοράσει, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φρεγάτες και ιστορίες και αεροπλάνα. Ναι.
0: Μου λέει αυτό το πράγμα. Μου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η οικονομική ένωση. Δεν υπάρχει αυτό. Καμία περίπτωση να συστηρίξει.
1: Μα γιατί το είπα, γιατί την ίδια τον Ανδρέα.
0: Να συστηρίξει κανένας άλλος πλην του Ισραήλ. Και αυτό όχι γιατί ξαφνικά σε αγάπησε, αλλά γιατί υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή λέω, γιατί μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος δεν υπάρχει. Δεν τις χρυσοπληρώνουμε τις φρεγάτες. Τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: γιατί σας λέω, σας λέω τελικά, ναι, και, αλλά και ο Τούρκος είναι πελάτης της Γαλλίας. Δεν είναι μόνο Έλληνας, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Έτσι,
1: όπως, ο Τούρκος παράγει όπως και γαλλικά.
0: Όπως και για τις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τούρκος είναι πάρα πολύ καλός πελάτης.
1: Μα έχει 80 εκατομμύρια λαό, 82. Εμείς τι έχουμε, 8 εκατομμύρια, 8,5. Και με ποια λεφτά. Ούτε λεφτά να αγοράσουμε δεν έχουμε. Αλλά θα σου πω κάτι άλλο, να το δεις προσεκτικά. Το θέμα είναι ότι αυτό που έλεγε ο Ανδρέας, ΕΟΚ, από την ώρα που έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ έχω πάει τα γέλια. Και είναι 12 αστέρια και δεν ξέρουν πολλοί Έλληνες, θα ξαναγράψω ένα άρθρο, ότι οι εκφράσεις, τα 12 αστέρια εκφράζουν αλληλεγγύη, υποστήριξη, εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Μέσα στα 12 αστέρια μας είχε προλάβει ο Μακαρίτης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μας έβαλε από εκεί από το Ζάπιο. Ένα από τα 12 αστέρια της σημαίας, όχι μόνο 12, μα δεν έχει 12, ήταν 28 οι χώρες, απεχώρησε η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και μείναμε 27. Δεν έχει 27 αστέρια, βεβαίως, έχει 12. Και ένα από τα 12 είναι η Ελλάδα, η οποία δεν έχει ιδιαίτερη άρνηση, ούτε θα ασκήσει το λεγόμενο βέτο, ανησυχία εναντίον της Τουρκίας. Ίσα-ίσα λέμε, τους θέλαμε να μπουν και αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ένα από τα 12 αστέρια και ο γείτονάς μας υποτιμά, μας απειλεί, βγαίνει με εκείνο το ύφος του, το αγέλαστο και εντάξει με είχε μάθει και η μάνα μου η Σμυρνιά 5 τουρκικές λέξεις, τις πιο πολλές στον αέρα δεν μπορεί να τις πούμε, τις λέω όταν θυμώνομαι κανένα φίλο και κανένα γνωστό. Λοιπόν, να αποφύγω αυτό, αλλά είναι και βγαίνει και μας δείχνει εκείνο το αγέλαστο πρόσωπό του και μας απειλεί. Ποιον? Ένα από τα 12 αστέρια. Συνεπώς δεν γίναμε ποτέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα ήμασταν και παραμένουμε. Και δεν γίναμε ποτέ ουσιαστικά συνεταίροι στο ΝΑΤΟ. Για να θυμίσω στους αυτούς, όχι να θυμίσω, πού να θυμώσει. Η συνομιλική μου ίσως κάποιοι διαβασμένοι. Τη δεκαετία του 50, όταν ξέσπασε εκείνη η διαμάχη λόγω του Μάο Τσετούνγκ και της Κίνας που τελικά επικράτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Κίνα σήμερα είναι η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, όπως ήταν η δημοκρατία Ανατολική Γερμανία του Χόνεκερ. Τι, όταν επικράτησε λοιπόν εκεί, είχε γίνει ο πόλεμος μεταξύ Βορείου και Νοτίου και Κορέας. Και με τη Νότια Κορέα που παρέμεινε με τη Δύση, στη Νότια Κορέα πολέμησαν πλάι-πλάι Έλληνες και Τούρκοι ένστολοι, ως μέλη του ΝΑΤΟ. Πολεμήσαμε μαζί. Από τότε ποτέ πια. Μας πάτησαν και στην Κύπρο, μας απειλούν συνεχώς, μας μπασταράζουν τον εναέριο χώρο και ούτω καθεξής. Συνεπώς, το ΝΑΤΟ εκείνο, πού στην ευχή είναι? Αλλά την ίδια ερώτηση θέτει βέβαια που είναι συχνά και ο Αμερικανός πρόεδρος. Και να είναι, μάλλον λέει δεν το θέλω. Ου, α, ή μην κλέψω χρόνο. Πήγε 9 και 20. Αν μου το δώσεις, θα κάνουμε ένα λεπτό. Αν δεν μου το δώσεις
0: πάμε,
1: για να φύγεις...
0: Πάμε. Πρέπει να φύγουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Να πούμε καληνύχτα. Μέχρι την άλλη Δευτέρα. Αύριο να διαβάσουν όλοι αυτό που γράφω. Καστελόριζο, άνω κάτω τελεία, 2026, Μητσοτάκης Παύλα Ερντογάν, κόμμα, 2010, Παπανδρέου Δουνουτού. Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Σκορ βάζετε από δίπλα ή λέτε Μητσοτάκης, Μητσοτάκης Ερντογάν. Δεν βάζετε σκορ από δίπλα.
1: Θα αφήνω στην κρίση του αναγνώστη. Πάμε. Και αυτού που θα με ακούσουν είναι στο YouTube.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι 300 λέξεις και 25 λεπτά YouTube, μπλα μπλα μπλα Πιπερόπουλου.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

Πάμε, πάμε. Σήμερα τρέξαμε ασταμάτητα, είναι γεγονός βασικά. Δεν σταμάτησα και να μιλάω, γιατί αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε λόγω του τεχνικού μας προβλήματος. Αλλά εσύ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Αύριο μαζί στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
2: 8 με 9 το πρωί.
1: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Σχολή, κοιτά μόνο την πόρτη, ναι, τίποτα άλλο δεν μ' απασχολεί.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

Τα ημισκούμπρια έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

κάπως έτσι τελειώσει το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
8: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
9: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
10: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
11: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα, για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό, από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση. Το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πώς να το ψάξουμε λίγο, πώς λέει, να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε, θέλει λίγο

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά, τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αυτά, τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την κοινωνία.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
1: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Okay, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε αν ποχέστηκα θα μου πείτε γιατί το λες αυτό, δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα, δηλαδή, δεν, αυτό, δηλαδή, δεν, αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέρογων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδί. 13.500 δολάρια ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, Okay, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης. Με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρια δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα άτομα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι κρινευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, βραδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
5: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
4: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
10: 8 με 9 το πρωί.
9: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

καθημερινά. Νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου η απόσταση φωνιάς.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Σου λέω για μένα τι είσαι, άλλο μη προσπείς. Άσε τον κόσμο τι λέει για μας. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πέρασανε μέρες και μήνες, αλλάξανε κάποιοι, κάποιοι μείναν ίδιοι. Yeah. Στοχεύω για την πρώτη θέση, κοιτάζω το βράδυ, το μάτι γυαλίζει. Φυλάμε την πλάτη μας, γιατί τα λάθη μας έχουνε πάλι οργήσει. Yeah. Μην βιάζεσαι να βγάλεις νόμι για μένα, δεν ξέρεις, δεν με έχεις γνωρίσει. Yeah. Στρίβω τα μάξι, λες κι είναι ραλί. Yeah.

Plus 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.